Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 64 με την επωνυμία Tempora Mutantur του Joseph Haydn. Τη συμφωνίατα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ρόλφ Γκούπτα. Το νοτούρνο συνεχίζεται με το τετράφωνο μοτέτο Fundamenta Eius του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Τη χοροδία της Ελβετικής Ραδιοφωνίας του Λουγκάνο διευθύνει ο Diego Fazolis. Εκκλησιαστικό όργανο παίζει ο Lorenzo Gielmi.

Ακούσαμε το τετράφωνο μοτέτο «Fundamenta Eius» του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Τη χοροθεία της ελβετικής ραδιοφωνίας του Λουγκάνο διεύθυνε ο Diego Fasolis. Εκκλησιαστικό όργανο έπαιξε ο Lorenzo Gelmi. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το συμφωνικό ποίημα «Το ειδήλιο του Siegfried» του Richard Wagner. Γράφτηκε με σκοπό να παρουσιαστεί ιδιωτικά ως δώρο γενεθλίων για τη δεύτερη σύζυγο του συνθέτη και κόρη του Franz Liszt, Κόζημα, μετά τη γέννησή του γιού τους Siegfried. Εδώ ο Wagner αξιοποιεί μουσικό υλικό από την όπερα Siegfried, που αποτελεί το τρίτο μέρος της κοινικής τετραλογίας με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Nibelung». Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διευθύνει ο Μιχαήλ Μέριν.

ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Το ειδήλιο του Ζίγκφριντ» του Ρίχαρντ Φάγκνερ. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διεύθυνε ο Μιχαήλ Μέριν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Χάιντν του Γιοχάνες Μπραμς. Ο τίτλος της σύνθεσης είναι παραπλανητικός, αφού πρόκειται για παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα αγνώστου συνθέτη υπό τον τίτλο «Χωρικό του Αγίου Αντώνιο». Το θέμα προέρχεται από μία σύνθεση για πνεύστα, η οποία την εποχή του Μπραμς αποδιδόταν στον Γιώζεφ Χάιντν. Η σύνθεση γράφτηκε το καλοκαίρι του 1873 στο γραφικό Τούτσιν της Βαβαρίας, 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μονάχου, με έξοχη θέα των Άλπαιων. Τυπώθηκε σε δύο εκδοχές, για δύο πιάνα ως έργο 56β, καθώς και για ορχήστρα ως έργο 56α. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διευθύνει και πάλι ο Μιχαήλ Μέριν.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Haydn του Johannes Brahms. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσόβια διεύθυνε ο Μιχαήλ Μέριν. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη Συμφωνία αριθμός 36 και 425 του Wolfgang Amadeus Mozart. Είναι γνωστή ως Συμφωνία του Linz επειδή γράφτηκε κατά τη διάρκεια της βραχύβιας παραμονής του συνθέτη στην αυστριακή πόλη του 1783. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Adagio, Allegro Spiritoso, Un poco Adagio, Menuetto Presto. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διευθύνει και πάλι ο Μιχαήλ Μέριν.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 36 και 425, γνωστή ως συμφωνία του Λίντς του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διεύθυνε ο Μιχαήλ Μέριν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κουιντέτο με πιάνο έργο 34 του Johannes Brahms. Η αρχική εκδοχή της σύνθεσης για κουιντέτο εν χόρδων ολοκληρώθηκε το 1862. Ο Μπραμς απέρριψε αυτή την εκδοχή και επεξεργάστηκε εκ νέου το έργο για πιάνο και κουαρτέτο εν χόρδων. Η τελική εκδοχή ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1864, τυπώθηκε το επόμενο έτος και αφιερώθηκε στην πριγκίπισσα Άννα της Προσίας. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Παρίσι το 1868. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro non troppo, andante un poco adagio, scherzo με ένδειξη allegro και τρίο και finale με ένδειξης poco sostenuto, allegro non troppo, presto non troppo. Ερμηνεύει ο πιανίστας Boris Berman με το κουαρτέτο εγχόρδων Alexander.

ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο, έργο 34 του Johannes Brahms. Ερμήνευσε ο πιανίστας Μπαρίς Μπέρμαν με το κουαρτέτο εγχόρδων Αλεξάνδρ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το lead υπό τον τίτλο στο θερμοκήπιο από τα 5 ποιήματα για γυναικεία φωνή γνωστά ως leader της Wesentonk του Richard Wagner. Το τρίτο lead της συλλογής του Wagner υπό τον τίτλο στο θερμοκήπιο γράφτηκε τον Μάιο του 1858. Η ποίηση αναφέρεται σε τροπικά φυτά που δεν βρίσκονται στην πατρίδα τους. Νιώθουν μοναξιά και νοσταλγία για αυτήν με την ποιήτρια Ματίλντε Βέζεντονκ να μοιράζεται τα συναισθήματά τους. Την υψήφωνο Αγκάτα Ζούμπελ συνοδεύει το σύνολο Τσέλο Νετ της Βαρσοβίας υπό τον Αντζρέι Μπάου.

Ακούσαμε το lead υπό τον τίτλο «Στο θερμοκήπιο» από τα 5 ποίηματα για γυναικεία φωνή γνωστά ως leader της Wesentonk του Richard Wagner. Την υψήφωνο Αγκάτα Ζούμπελ συνόδευσε το σύνολο «Τσέλονετ» της Βαρσοβίας υπό τον Andrzej Bauer. Η εκπομπή νοτούρνου συνεχίζεται με το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 35 του Piotr Ilitch Tchaikovsky. Γραφτήκε και τυπώθηκε το 1878. Συνδέθηκε στο Clarence, ένα χωριό της Ελβετίας, στις ακτές της λίμνης της Γενέβης κοντά στο Μοντρέ. Αναφέρεται ότι ο βιολιστής Λέοπολντ Ντάμπρος έπαιξε πρώτο στο κονσέρτο το 1879 στη Νέα Υόρκη στην εκδοχή του συνθέτη για βιολί και πιάνο. Η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη. Η πρεμιέρα της ορχιστρικής εκδοχής δόθηκε με αμφιλεγόμενα σχόλια στη Βιέννη στις 4 Δεκεμβρίου 1881 με σολίστ τον Αντόλφ Μπροντσκι και τον Χάνς Ρίχτερ στο πόντιουμ. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Allegro Moderato, Canzonetta και φινάλε με ένδειξη Allegro Vivacissimo. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος εκτελούνται δίχως διακοπή. Σολίστη είναι η Κάθι Κάνκ. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διευθύνει ο Δημήτρη Κιταγένκα.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 35 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Σολίστη ήταν η Κάθι Κάνκ. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διεύθυνε ο Δημήτρη Κιταγένκα. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με ένα από τα Stabat Mater του Ντομένικο Σκαρλάτη. Είναι γραμμένο για 10 φωνές και μπάσο κοντίνουο. Την εθνική χορωθία της δανέζικης ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μπο Χόλτεν. Εκκλησιαστικό όργανο παίζει ο Κρίστιαν Βέσκοκο.

Ακούσαμε ένα από τα Stabat Mater του Ντομένικο Σκαρλάτη. Την εθνική χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μπο Χόλτεν. Εκκλησιαστικό όργανο έπαιξε ο Κρίστιαν Βεσκοκό. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη σονάτα για άρπα του Πάουλ Χίντεμιτ. Η σονάτα γράφτηκε το 1939. Η πρώτη εκτέλεση δόθηκε το επόμενο έτος από την Κλέλια Γκάτι Αλντροβάντι. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα. Όχι πολύ γρήγορα, ζωηρά και lead η Freude Hennet. Πολύ αργά. Παίζει η αρπίστρια Ρίτα Κωνσταντσι.

Από τη Ρίτα Κωνστάντσι ακούσαμε τη σονάτα για άρπα του Paul Hindemith. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το πρελούδιο υπό τον τίτλο «Βήματα στο χιόνι» από τον πρώτο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Claude Debussy σε ορχιστρική εκδοχή του σύγχρονου Βέλγου συνθέτη Luc Brivais. Η πηγή έμπνευσης του Γάλλου συνθέτη είναι άγνωστη. Τη Βασιλική Φλαμανδική Ορχήστρα διευθύνει ο Ντανιέλε Καλεγκάρη.

Ακούσαμε το πρελούδιο υπό τον τίτλο «Βήματα στο χιόνι» από τον πρώτο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Claude Debussy σε ορχιστρική εκδοχή του σύγχρονου Βέλγου συνθέτη Luc Brivais. Τη βασιλική φλαμανδική ορχήστρα διεύθυνε ο Ντανιέλε Καλγκάρ. Το νοτούρνο συνεχίζεται με την μπαλάντα «Ρυθμός 4» για πιάνο έργο 52 του Φρεντερίκ Σοπέν. Η τέταρτη και τελευταία μπαλάντα του ρομαντικού συνθέτη ολοκληρώθηκε το 1842 στο Παρίσι. Αφιερώθηκε στη βαρόνη και πάτρονα των τεχνών Σάρλοτ Ντε Ρότσιλντ, η οποία υπήρξε μαθήτρια του Σοπέν. Σύμφωνα με τον πιανίστα Αλφρέντ Κορτό, πηγή έμπνευσης της τέταρτης μπαλάντας υπήρξε ένα επικό ποίημα του κορυφαίου Πολωνού λογοτέχνη Άνταμ Μίτσκεβιτς. Το ποίημα του εθνικού ποιητή της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Λευκορωσίας αναφέρεται σε τρεις Λιθουανούς αδελφούς, ο πατέρας των οποίων τους αναθέτει αντίστοιχα την κατάκτηση της Ρωσίας, της Προσίας και της Πολωνίας. Εκείνοι θα επιστρέψουν με τρεις Πολωνέζες νύφες. Παίζει πιάνο η Σουν Χι Χεν.

Από την πιανίστα Σουν Χίχεν ακούσαμε την μπαλάντα αριθμός 4, έργο 52 του Φρεντερίκ Σοπέν. Τελευταίο έργο της εκπομπής μας, η σονάτα Duodecima του γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Johann Rosenmüller, 1619-1684. Την ορκιέστρα Historizna διευθύνει η Μαρτίνα Παστούσκα.

ακούσαμε τη σονάτα ντουοντέτσιμα του γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Johann Rosenmiller. Την ορκέστρα Historizna διεύθυνε η Μαρτίνα Παστούσκα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Λέον Ντελίμπ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής. Flower Duet from Lakme.

ο Christian Zimmermann ερμηνεύει Franz Schubert από τη σύνθεση πιάνο σονάτα νούμερο 21 σε σύφεση μείζωνα D960. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Allegro Manon Troppo.

Τσέλο κοντσέρτο νούμερο 1 σε μη ύφεση μίζωνα, όπως 107. Μια σύνθεση του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Από την τετραμερή αυτή σύνθεση θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con molto. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα και διευθύνει ο Eugene Normandy. Στο τσέλο, ο τεράστιος Μίστισλαβ Ροστροπόβιτς.

Η Χίλαρη Χάν συμπράττει με την Detroit Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Τζέιντερ Μπινιαμίνη και ερμηνεύουν Αντωνί Ντβόρτζακ, κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα όπως 53 β 108. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Giocoso Ma non troppo.

Από τη σύνθεση του Gordon Jacob, Oboe Quartet, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Molto. Ερμηνεύουν Daniel Bates, Laura Lutzke, Adam Newman και Hannah Sloan.

Ο επόμενος συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη της εκπομπής θα είναι ο George Philip Telemann. Από τη σύνθεση Flute Concerto σε ντομίζωνα TWV 51, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegretto και το δεύτερο μέρος Allegro. Παίζει η Camera Orchestra des Arlandischen Rundfunks και διευθύνει ο Karl Ristenpart.

Ο Γρηγόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Johann Sebastian Bach. Prelude σε μία ελάσσονα BWV 855.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, που σηματοδοτεί το τέλος της εβδομάδας αλλά και του μήνα, όλα μαζί. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 7 το πρωί. Να πούμε έτσι μια καλημέρα στον επόμενο μήνα. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώ σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ιδιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Φλωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι η Έλλην Μάναχαν Τόμας στο ξεκίνημά μας σήμερα που ερμηνεύει Γιώργ Φρίντι Χέντελ από το ορατόριο Σαμσόν σε ποίηση του Μίλτονα, παρακαλώ.

Μια στιγμή που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ορατόριο Σαμσόν του Γιώργου Φρίντιχ Χέντελ, το οποίο γράφτηκε το 1741, εκεί δίπλα ακριβώς το Μεσσία. Και μάλιστα υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που συνόδευε τον Μεσσία. Και η ποίηση είναι του Τζον Μίλτον και έρχεται από το At the Soul Music, δεν είναι ολόκληρο το ποίημα, αλλά ένα μέρος του. Ένα κομμάτι, ένα ορατόριο που αγαπήθηκε και αυτό στην εποχή του ιδιαίτερα, ασχέτως που πλέον δεν παίζεται τόσο πολύ. 7 χρόνια μεγαλύτερος από τον Γιώργ Φρίντιχ Χέντελ ήταν ο Βίλιαμ Κρόφτ. Έχει γεννηθεί το 1678 εκείνος, ένας Άγγλος συνθέτης και οργανίστας της εποχής του, που ανάμεσα στα άλλα έγραψε και τη σονάτα σε φα μίζωνα για δύο φλάουτι ντόλτσι και δύο βιολιά που ακούμε αμέσως, με μέλη ενός συνόλου που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για την αγγλική μουσική εκεί γύρω στο 1700, το σύνολο Larevez.

Αν και κατά κύριο λόγο έγραφε για το όργανο William Croft και ήταν και οργανίστας εκείνη την εποχή, η σονάτα του σε εφά μείζωνα για δύο φλάουτιν ντόλτς και δύο βιολιά είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Εδώ ερμήνευσε το σύνολο Λαρεβέζ, ενός συνθέτη που ήταν μαθητής του John Blow από την αρχή. Πηγαίνουμε τώρα στην παράδοση τη μουσική της Αγγλίας για ένα σχήμα το οποίο και γράφει σε ορισμένες περιπτώσεις τα τραγούδια του στο παραδοσιακό ύφος και ερμηνεύει κάποια παραδοσιακά. Ένα από αυτά που έχουν γράψει οι ίδιοι οι Golden Bough πίσω από τη δεκαετία του 70 είναι το Down by the Greenwood.

Η παραδοσιακή μουσική της Βρετανίας, η οποία έχει επηρεάσει σχήματα στη δεκαετία του 60, μουσικούς από τη δεκαετία του 50 ήδη, που δεν έμειναν μόνο στην παράδοση, αλλά πέρασαν και σε άλλα ιδιώματα και ακούστηκε έτσι ευρύτατα παντού. Ένα άλλο φαινόμενο από την Αγγλία που επηρέασε μουσικούς που έρχονται και από τη λόγια μουσική είναι το φαινόμενο των Beatles. Ένας από τους κιθαριστές, ο οποίος αγάπησε ιδιαίτερα τους Beatles και μάλιστα κυκλοφόρησε 2 δίσκους με αποκλειστικά δικά τους τραγούδια, είναι ο Göran Seltzer, τον οποίο τον έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές δίπλα στον Gil Saham, για παράδειγμα. Έχουν κάνει ένα σπουδαίο ντουέτο βιολί και κιθάρα οι δυο τους. Εδώ ερμηνεύει Beatles λοιπόν, και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Penny Lane.

Ο Γκέραντ Σέλτσερ λοιπόν στην κιθάρα ήταν αυτός που ακούσαμε, μαζί με μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Γκέτεμπουργκ, ο οποίος ερμήνευσε το Penny Lane, γνωστό μας τραγούδι από τους Beatles. Για κάποιο λόγο στο μυαλό μου, αλλά και στο μυαλό ενδεχομένως του Γκέραντ Σέλτσερ, γιατί τα δύο τραγούδια είναι συνεχόμενα, το Έλληνο Ρίγκμπι είναι ένα τραγούδι που έρχεται πάρα πολύ κοντά στο Penny Lane. Θα το ακούσουμε τώρα, το Έλληνο Ρίγκμπι, έτσι όμως όπως κανονικά το τραγουδούν οι Beatles.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι μουσικοί που παίζουν αυτό το καιρό, λόγια μουσική όπου και αν τους έχω συναντήσει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αγαπούν ιδιαίτερα τους Beatles, και δεν είναι καθόλου τυχαίο πόσο καλά τοποθετημένο είναι να στην προκειμένη περίπτωση αυτό το κουαρτέτο στο Έλληνο Ρίγκμπι της Βρετανικής μπάντας. Και ερχόμαστε στο κέντρο μας, ερχόμαστε στη μουσική του Τζοακίνο Ροσίνη για να ακούσουμε την εισαγωγή του στον Κουρέα Τσεβίλης με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών υπό τη διεύθυνση του Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, λοιπόν, εδώ, Sir Neville Mariner και η εισαγωγή στον Κουρέα της Σεβίλης του Τζοακίνο Ροσίνη. Αλλά, καθώς είμαστε στον Κουρέα της Σεβίλης, δεν θα μπορούσε να λείψει και αυτή η πολύ γνωστή μας άρια που ερμηνεύει τώρα ο Σάιμον Κίνδισάιντ.

Simon Kindeside, λοιπόν, εδώ από τον Κουρέα της Σεβίλης, φυσικά πολύ γνωστό μας, και εμείς ταξιδεύουμε τώρα στην Πορτογαλία και συναντάμε εκεί τη μουσική του Ροντρίγκο Λεάο.

Η μουσική λοιπόν του Ροντρίγο Λεάο, το Alma Mater που έρχεται από τον ομώνυμο δίσκο του που είχε κυκλοφορήσει το 2000 ακριβώς. Βεβαίως τον γνωρίσαμε καμιά δεκαετία νωρίτερα όταν έπαιζε, ακριβώς μια δεκαετία νωρίτερα, όταν έπαιζε με ένα σχήμα που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη ολόκληρη αλλά και στην Ελλάδα ειδικά, ενδεχομένως λόγω μιας τηλεοπτικής διαφήμισης εκείνη την εποχή, τους Ματρεντέους. Στην Ελλάδα ειδικά, ενδεχομένως λόγω μιας τηλεοπτικής διαφήμισης εκείνη την εποχή, τους Ματρεντέους.

πολύ γνωστό μας το Ου Παστούρ που ακούσαμε μόλις από ένα σχήμα που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, λοιπόν, τους Mother Deus, και στη γειτονική Ισπανία ο Φρανσίσκο Τάρεγκα, ανάμεσα στα πράγματα που γράφει και που έγιναν πάρα πολύ γνωστά και πολύ αγαπητά και στην Ελλάδα και αυτό, είναι οι αναμνήσεις του από την Αλάμπρα. Εδώ είναι ο Πέπε Ρομέρο στην κιθάρα.

ο Πέπερο μέρος στην κιθάρα και θα έλεγε κανείς ότι το Recuerdos de la Alhambra είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια που έρχονται από την συνθέσεις, έργα που έρχονται από την Ισπανία. Ο Φρανσίσκο Τάρεγκα είναι ο συνθέτης του, αλλά ακόμη πιο γνωστό είναι το κονσέρτο Ταρανχουέθ του Χωακίν Ροντρίγο. Εμείς σήμερα δεν θα ακούσουμε την κανονική εκδοχή του κονσέρτου αυτού. Ο Κλάους Όγκερμαν είναι ένας σπουδαίος πιανίστας, ενορχιστρωτής, συνθέτης, ο οποίος διασκευάζει πάρα πολύ συχνά έργα κλασικά, έργα γνωστά, κάνοντας τα έργα παράξενα, έργα ιδιαίτερα. Στο παράδειγμα που ακολουθεί για το αργό μέρος, για το αντάτζιο από το κονσέρτο Ταρανχουέθ του Ροντρίγο, συνεργάζεται με τον Γιάν Άκερμαν, ο οποίος είναι ένας κιθαρίστας που αρχικά ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα Focus, rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Όμως όταν συνάντησε τον Άκερμαν, άρχισε ήδη από το 1978, άρχισε να φεύγει από αυτό το ύφος και να πηγαίνει ως ένα ιδιαίτερο fusion, το οποίο είχε να κάνει και με την κλασική μουσική και με την jazz και με το rock που είχε εκείνος βιώσει. Στην περίπτωση αυτή του Adagio από το κονσέρτο του Ταρανχουέθ που θα ακούσουμε αμέσως, παίζει ο Άκερμαν κιθάρα, μια ορχήστρα την οποία διευθύνει ο Κλάους Όγκερμαν και ο αρκετά ελπίζω γνωστός μπασίστας της jazz, Nils Henrik Ørsted Pedersen.

Η πολύ ιδιαίτερη οπτική λοιπόν του Κλάους Όγκερμαν από το 1978 πάνω στο άργο μέρος, το αντάτζο από το κονσέρτο Ταρανχουέθ του Χωακίν Ροντρίγκο, με την κιθάρα του Γιάν Άρκερμαν και το κόντραμπάσο, το πολύ ιδιαίτερο αυτό, του Νίλς Χένρικ Ερστετ Πέντερσεν. Πολύ ιδιαίτερη οπτική λοιπόν, και εμείς έτσι όπως είμαστε στην Ισπανία συναντάμε σε πιο απλά πράγματα την Λουθ Κασάλ σε ένα τραγούδι που τραγούδησε και ακούστηκε και στην ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέτρο Αλμοδόβαρ.

Μας έβαλε σε ένα ρομαντικό κλίμα η Λους Κασάλ με αυτό το τραγούδι του Αγουστίν Λάρα που έρχεται από το Μεξικό εκείνος και με παραπέμπει σε ένα έργο που είχαμε ακούσει σε διαφορετική εκτέλεση και την προηγούμενη εβδομάδα και άρεσε ιδιαίτερα. Τη ρομάνς για βιόλα και ορχήστρα, το έργο 85 του Max Bruch. Σήμερα λοιπόν δοκιμάζω μια νεότερη ερμηνεία από αυτή που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Άρνο Τορέτ στην βιόλα και την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Λιέγης υπό τη διεύθυνση του Πασκάλ Ροφέ.

Αυτή λοιπόν ήταν η πολύ γνωστή μας, θέλω να πιστεύω, ρομάντς που έγραψε ο Μαξ Μπρουχ για βιόλα και ορχήστρα. Ερμήνευσαν ο Αρνότο Ρέτ στη βιόλα και μαζί του η φιλαρμονική ορχήστρα της Λιέγης υπό τη διεύθυνση του Πασκάλ Ροφέ, μία από τις ερμηνείες που θεωρώ τις καλύτερες στο έργο αυτό. Μια που είμαστε σε όλο αυτό το ρομαντικό κλίμα, θέλω να ακούσουμε δύο λίντερ της Κλάρα Σούμαν πάνω σε δύο ποίηματα του Φρίντριχ Ρίκερτ. Είναι το δεύτερο από το έργο 12 και το 11ο από το έργο 12 της Κλάρα Σούμαν. Άνε Ζόφι Φωνότερ εδώ, η μέτσο σοπράνο και η Ελέν Γκριμό στο πιάνο.

Άνεζο Φωνότερ και Ελέν Γκριμό, λοιπόν, εδώ για δύο τραγούδια σε ποίηματα του Φρίντριχ Ρίκερτ από το έργο 12 της Κλάρα Σούμαν και η μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν τώρα. Από τα 5 κομμάτια σε λαϊκό ύφος το έργο 102 ακούμε το πρώτο και το πέμπτο. Κρίστιαν Πολτέρα στο τσέλο και Ρόναλντ Μπράουτιγκαμ στο πιάνο.

Πρόκειται για εξαιρετική ερμηνεία από τον Κρίστιαν Πολτέρα και τον Ρόλαντ Μπράουτιγκαμ στα 5 κομμάτια σε ύφος λαϊκό του Ρόμπερτ Σούμαν, το έργο 102 του συνθέτη, αλλά δεν είναι μόνο εξαιρετικές οι ερμηνείες τους εκεί, ακόμη περισσότερο είναι εξαιρετικές ερμηνείες στις σονάτες για τσέλο, την πρώτη και τη δεύτερη του Johannes Brahms, που υπάρχουν στον ίδιο δίσκο που έχει κυκλοφορήσει για την δισκογραφική εταιρεία Bis, ένας δίσκος περσινός από τους καλύτερους της προηγούμενης χρονιάς όσον αφορά αυτό το ρεπερτόριο. Θα σας πάω όμως πίσω στο χρόνο, θα σας πάω στο 2004 και έναν δίσκο της Diana Krall, καθώς μπαίνουμε σε έναν κόσμο που σχετίζεται με τη jazz. The Girl in the Other Room ήταν ο τίτλος, και στο δίσκο αυτό, ανάμεσα στα άλλα, η Diana Krall διασκεύαζε ένα τραγούδι του Elvis Costello, του συζύγου της, το Almost Blue. Όχι, εδώ σας έβαλα Tom Waits, αυτό είναι το Temptation του Tom Waits, αλλά δεν πειράζει, και αυτό είναι εξαιρετικό όπως το παίζει η Diana Krall.

Diana Krall, λοιπόν, παίρνει ένα τραγούδι του Tom Waits και το διασκευάζει για τις ανάγκες του δίσκου της Girl in the Other Room από το 2004. Και αντί να πάμε σήμερα στο Almost Blue, θα πάμε κάποια άλλη μέρα, πηγαίνουμε στο δίσκο που είχε κάνει ο Keith Jarrett με τον Charlie Hayden, έναν από τους τελευταίους που ηχογράφησε ο Charlie Hayden, το Last Dance. Αυτό ήταν ο τίτλος του δίσκου, ηχογραφημένος για την ECM. Εκεί υπάρχει το Every Time We Say Goodbye.

Αυτό ήταν λοιπόν ένα πολύ όμορφο κομμάτι, το Every Time We Say Goodbye, που παίζουν μαζί ο Keith Jarrett στο πιάνο με τον κοντραμπασίστα, με τον μπασίστα ευρύτερα, τον Charlie Hayden, έναν από τους πολύ πολύ σημαντικούς μουσικούς της jazz. Στη Γαλλία τώρα ταξιδεύουμε και συναντάμε τη μουσική του Ζαν Ζωζέφ Καζανεά δε Μοντονβίλ, συνθέτη, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα έγραψε μερικές τρίο σονάτες, από τις οποίες για σήμερα διαλέγω την πέμπτη από το έργο 2. Είναι γραμμένη σε ρε μίζωνα και ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Ντιντερό.

Και με τη φωνή λοιπόν του Φερούτσιο Ταλιαβίνη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φτωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί Δευτέρα το πρωί, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Η έκφραση «άγραφος χάρτης» ή «άγραφο χαρτί» για τη μετάφραση της λατινικής αντίστοιχης «tabula rasa», η οποία αναφέρεται στο νου που έχει μόνο φτερωτά λόγια, όπως τα ομηρικά «επεαπτερόεντα», και όχι γραμμένες ή τυπωμένες λέξεις, σημαίνει το νου που είναι κενός, που επάνω του δεν έχει αποτυπωθεί κάτι, γράφει ο Στέλιος Πελασγός, παραμυθάς με διδακτορικό, στο βιβλίο του «Τα μυστικά του παραμυθά». Αν όμως πιστέψουμε αυτή την έκφραση, συνεχίζει, θα οδηγηθούμε στην παραδοχή πως η άγραφη λογοτεχνία είναι είτε ψεύτικη, αφού την ακούει το αυτή και τη βλέπει το μάτι ως εικόνα σε οθόνη ή ως γράμματα σε μία σελίδα, είτε ανύπαρκτη, φτερωτή και φευγαλαία. Μία λογοτεχνία η οποία δεν έχει υλική υπόσταση, δεν είναι υλικό αντικείμενο που μπορεί να αποθηκευτεί, να διατηρηθεί ή να καταστραφεί, όπως ένα βιβλίο ή ένας δίσκος ακτίνας. Έτσι όμως, η προφορική λογοτεχνία υπάρχει μόνο όταν καταγράφεται στο χαρτί από κάποιον εγγράμματο συλλέκτη, αντιπρόσωπο της λόγιας παράδοσης. Παρόμοιες αντιλήψεις δεν υποτιμούν απλώς τη λαϊκή λογοτεχνία, αλλά και τον ίδιο τον λαό που τη δημιουργεί, τη διατηρεί και την απολαμβάνει. Αυτές οι αντιλήψεις ισχύουν γενικά σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, όπου οι όροι αγράμματος και αμόρφωτος υποδηλώνουν κατά περίπτωση την ανοησία, την αμορφωσιά, τη χυδαιότητα. Αυτή η σύνδεση της γνώσης αποκλειστικά με τη γραφή είναι καθαρά ιδεολογικού χαρακτήρα και αποτελεί τεράστιο βάρος στις κοινωνίες μας. Το παράδοξο είναι πως η αντίληψη αυτή γίνεται αποδεκτή και από τους αγράμματους, οι οποίοι εσωτερικεύουν μέσα στην προφορική γλώσσα και αντίληψη τον εξουσιαστικό λόγο και την προπαγάνδα των εγγράμματων κοινωνικών ομάδων. Στην ελληνική προφορική παράδοση έχουν διασωθεί σχετικές εκφράσεις όπως «άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο» ή «την έπαθα σαν αγράμματος». Αυτή η αντίληψη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εφόσον οι αγράμματοι εξαπατώνται ευκολότερα, η γνώση γραφής και ανάγνωσης θα τους κάνει εξυπνότερους, θα τους οδηγήσει στην πρόοδο, την απελευθέρωση και τη δημοκρατία. Εφόσον ο γραπτός λόγος εξισώνεται παγκοσμίως με τον διαφωτισμό και τον πολιτισμό, στηριγμένη σε αυτήν την ιδεολογικά ύποπτη, τονίζει ο Στέλιος Πελασγός, απλουστευτική αντίληψη, η UNESCO έχει ξεκινήσει πολλές εκστρατείες κατά του αναλφαβητισμού. Όμως, οι εκστρατείες αποτυγχάνουν, διότι η γραφή συχνά ενισχύει την εξουσία των ισχυρών και βοηθά τις πλειοψηφίες να ενσωματώσουν και να εξαφανίσουν τις μειονότητες και την ιδιοπροσωπεία του πολιτισμού τους. Η γραφή βοηθά τον Ινδιάνο να υπογράψει το χαρτί με το οποίο ξεπουλά το δάσος του και τον Έλληνα επαρχιώτη να δουλέψει στη ρεσεψιόν του golf club που χτίστηκε στα περβόλια του παππού του. Καταλήγει ο Στέλιος Πελασγός.

Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην αίθουσα τέχνης Art Project Space παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Σταγόνες δροσιάς». Με έργα ζωγραφικής που αντλούν έμπνευση από το φως, το νερό και τις αισθήσεις του ελληνικού καλοκαιριού, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες δημιουργούν έναν οικαστικό τόπο ανάπαυλας, όπου η δροσιά γίνεται σύμβολο ανανέωσης, ηρεμίας και εσωτερικής ισορροπίας. Στον εκθεσιακό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου παρουσιάζεται η περιοδική έκθεση «Χωρών χώρος». Μία πρωτότυπη εικαστική πρόταση που συνομιλεί με το τοπίο, την ιστορία και τη μνήμη του εμβληματικού αυτού τόπου. Μέσα από σύγχρονα έργα τέχνης, η έκθεση διερευνά τη σχέση του ανθρώπου με το χώρο της αρχαίας θεατρικής εμπειρίας, αναδεικνύοντας τη διαρκή συνάντηση του παρελθόντος με τη σύγχρονη δημιουργία. Στο αρχοντικό Χρυσανθόπουλου παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Ο Μαρμάρινος Κατάλογος». Επιμελητική αυτομυθοπλασία. Μέσα από διαφορετικές εικαστικές διαδρομές, οι δημιουργοί διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στη μνήμη, την αφήγηση και την ταυτότητα, προτείνοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. Μία έκθεση που υπενθυμίζει πως κάθε έργο τέχνης είναι τελικά μία προσωπική ιστορία που συναντά τη συλλογική εμπειρία. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Οι Παριζιάνοι ήταν από καιρό εξοικειωμένοι με τις συμφωνίες του Χάιντν που είχαν ήδη εκδοθεί και παίζονταν στο Παρίσι με μεγάλη επιτυχία. Οπότε ήταν θέμα χρόνου να παραγγείλει κάποιος τον Χάιντν να γράψει το πρώτο του γαλλικό έργο. Ποιος όμως? Ο Χάιντν ήταν αρκετά διάσημος και σε μια εποχή που τα πνευματικά δικαιώματα ήταν εντελώς πνευματικά και καθόλου δικαιώματα, κάθε συνθέτης που σκόπευε να επιβιώσει από τη σύνθεση προσπαθούσε να πουλήσει ακριβά το μουσικό του τομάρι πριν το κατασπαράξουν οι υπόλοιποι συνθέτες και καταντήσει να ακούει τη μουσική του τμήματικά ή αυτούσια με την υπογραφή τους. Ο άνθρωπος που θα ήταν σε θέση να αναθέσει στον Χάιντν θα έπρεπε να είναι καταρχήν σε θέση να νιώθει και να καταλαβαίνει τη μουσική του, όπως ας πούμε ο Μότσαρτ. Από την άλλη, σίγουρα, αντίθετα με τον Μότσαρτ, θα έπρεπε να έχει τα χρήματα για να τον πληρώσει. Και το ερώτημα παραμένει: ποιος? Γεννημένος στη Γουαδελούπη, ο Ζωζέφ Μπολόν Σεβαλιέ Ντε Σενζός ήταν ένας κρεολός, βιρτουόζος βιολονίστας, συνθέτης και μαέστρος, που λόγω των θαυμαστών μουσικών ικανοτήτων του και τη σκούρα του επιδερμίδα, απέκτησε το προσωνύμιο ο Μαύρος Μότσαρτ. Ο Μαύρος Μότσαρτ, λοιπόν, ήξερε μουσική και όχι μόνο ήταν σε θέση να επιλέγει τα καλύτερα έργα για την ορχήστρα του, την ορχήστρα της Ολυμπιακής Μασονικής Στοάς, αλλά είχε και τα χρήματα της Στοάς για να τα πληρώνει. Με την παρότρινση και την άδεια του μέγα διδασκάλου, Κομίτου Ονί, πλησίασε τον επίσης τέκτονα Γιώζεφ Χάιντν και του παρήγγειλε μια σειρά από 6 συμφωνίες, τις Παρισινές, από τις οποίες σήμερα ξεκινήσαμε με τη δεύτερη συμφωνία της σειράς, τη συμφωνία αριθμός 83 σε Σόλε Λάσσονα, που απέκτησε το παρατσούκλι «Η Κότα» από το δεύτερο μουσικό θέμα του πρώτου μέρους, «Αλέγκρο Σπιριτόζο», που ίσως να θύμισε και σε εσάς την κίνηση του κεφαλιού της κότας ενώ περπατά. Ασφαλώς και η σοβαρότητα με την οποία οφείλει να αντιμετωπίζει κανείς τη μουσική που μόλις ακούσαμε δεν αφήνει περιθώρια για εύκολους αστείισμους, όπως το ότι η παραγγελία αυτή επέτρεψε στον Χάιντν να περάσει για λίγο ζωή και δεν το είπα εγώ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Παρις Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Η απόλαυση και οι συγκινήσεις που ενδεχομένως θα σας προσφέρουν οι μουσικές μου επιλογές, βασίζονται στη μετάδοση του περίφημου ήχου του τρίτου προγράμματος, για την οποία εργάζεται με υπευθυνότητα και ευαισθησία ο Στέλιος Εφεντάκης. Μέχρι περίπου τον 12ο αιώνα, ελάχιστοι κάτοικοι της γης γνώριζαν ή είχαν έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους που βρέθηκαν να κατοικούν την περιοχή της Βαλτικής στη Βόρεια Ευρώπη, την χώρα που σήμερα ονομάζουμε Λετωνία. Η σύνθεση που θα ακούσουμε μας έρχεται από τα βάθη του Μεσαίωνα, αν όχι παλιότερα, και είναι μια γιορτή για την γεμάτη αποθήκη, που ειδικά σε αφιλόξενα κλίματα αποτελεί την καρδιά της φυλής που θα συνεχίσει να την τροφοδοτεί με ζωή όταν οι συνθήκες δεν θα είναι πια ευνοϊκές. Αυτό όμως είναι ακριβώς αυτό που θα ακούσουμε από το μουσικό συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής της Λετωνίας, Αουλή. Ενώ ο άνθρωπος ζώο τραγουδάει τη ζωή γεμίζοντας τα πνευμόνια του με οξυγόνο, ο ήχος της αποθήκης είναι μια καρδιά που χτυπάει όλο και πιο δυνατά.

Με μια ιδιαίτερη το λιγότερο σύνθεση, 6 τσαμπούνες και 3 κρουστοί με παραδοσιακά κρουστά και ένα ηλεκτρικό τσέλο, το σύγχρονο μουσικό σύνολο Αουλή, σε μια ιδιαίτερη ερμηνεία ενός μεσαιωνικού, αν όχι παλαιότερου έργου από τη Λετωνία, το Σεν Τζιρντέιο, άκουσα προσεκτικά, Ντεπό Αποθήκη. Από το χθόνιο στο ουράνιο, με μια ελαφριά τρυφερή μελωδία από ένα μάλλον ελαφρύ κορίτσι. Η Αγρυπίνα σαν καλυμανούλα προσπαθεί να εξασφαλίσει τον θρόνο του αυτοκράτορα της Ρώμης για τον κανακάρι της Νέρωνα. Ο προηγούμενος αυτοκράτορας, Κλάβδιος και σύζυγος της Αγρυπίνας, θαλασσοπνίχτηκε, η γερουσία είναι σύμφωνη, τι μπορεί να πάει στραβά. Προφανώς κάτι πρέπει να πάει στραβά, αλλιώς δεν έχουμε όπερα. Ο Κλάβδιος λοιπόν δεν πνίγηκε. Τον έσωσε ο στρατηγός Μάρκος Σάλβιος Όθων, στον οποίο ο Κλάβδιος έταξε το θρόνο, οπότε sorry Νέρωνα, κάνεις λίγο στο πλάι. Ο Όθωνας όμως είναι ρομαντικό παλικάρι και δεν ενδιαφέρεται για το θρόνο, αλλά για την όμορφη υποπέα που τον θέλει και εκείνη και το εκμυστηρεύεται στην Αγρυπίνα. Η Αγρυπίνα όμως γνωρίζει πως και ο Κλάβδιος, ο άπνιχτος, αγαπά την υποπέα και κατοστρώνει σχέδιο προκειμένου να τσαντιστεί ο Κλάβδιος με τον Όθωνα και να του πάρει το θρόνο πίσω. Πάει λοιπόν στην Ποπέα και της λέει: Πόπη, ο Όθων και ο Κλάβδιος μοίρασαν τα έπιπλα, τον θρόνο και εσένα. Ο Όθωνας παίρνει την καρέκλα και ο Κλάβδιος εσένα. Άκου λοιπόν τι να κάνεις. Μόλις ο Κλάβδιος ξεκολλήσει τα μύδια από πάνω του και έρθει, εσύ να του πεις ότι ο αυτοκράτορ Όθων σε διέταξε να μην τον δεχθείς για άντρα σου και έτσι θα σου μείνει Όθων που αγαπάς. Η Ποπέα το τρώει. Ο Κλάβδιος τσαντίζεται, ο Όθων εκθρονίζεται πριν καλά-καλά κάτσει και βγαίνει εκτός διαδοχής μέχρι τη δεύτερη πράξη. Και η Αγρυπίνα πουλάει ψεύτικη φιλία στην Ποπέα, που και αυτής θα της πάρει μια πράξη για να καταλάβει τι έκανε. Τη στιγμή που θα τη συναντήσουμε σήμερα, η Ποπέα τραγουδάει το Glitter and Be Gay, το original, το ορθόδοξο, ενώ καλοπίζεται για τον καλό της Όθωνα, λίγο πριν την πιάσει να την ανασκαλέψει η Αγρυπίνα και γίνει της Ποπέας. Όμορφες πέρλες, εκλεκτά λουλούδια, στολίστε το μέτωπό μου. Αυξήστε την ομορφιά μου, ξυπνήστε τρυφερά τον έρωτα στο στήθος μου, γιατί η καρδιά μου γνωρίζει ποιον επιθυμεί.

Georg Friedrich Händel. Αγκριπίνα, πρώτη πράξη, Βάγκε Πέρλε, η Άρια της Ποπέας, με Νέλσα Μπενουά ως Ποπέα και τους Il Pomodoro σε διεύθυνση Μαξίμ Εμελιάνιτσεφ. Δύο από τους μεγαλύτερους superstars της εποχής τους αποφασίζουν να συνεργαστούν, παρόλο που εκ πρώτης δεν φαίνεται να έχουν κοινούς κώδικες και η συνεργασία είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε φιάσκο. Παρότι έχουν αμφότεροι συνεργαστεί με άλλους σπουδαίους μουσικούς, γνωρίζουν πως είναι στο list, το γνωρίζει το κοινό τους και εκείνοι γνωρίζουν πως το γνωρίζει το κοινό τους. Όταν λοιπόν ξεκινούν να παίζουν μαζί, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρική και παρόλο τον επαγγελματισμό τους, υπάρχει μια αδιόρατη ανησυχία και από τους δύο να μην καπελώσουν ένας τον άλλο, αλλά πολύ πιο σημαντικό, να μην καπελωθούν. Και τότε συμβαίνουν τρία πράγματα. Συνειδητοποιούν πως έχουν και οι δύο χιούμορ, δηλαδή την ικανότητα να μην παίρνουν τον εαυτό τους περισσότερο σοβαρά από όσο χρειάζεται. Συνειδητοποιούν πως θαυμάζουν ο ένας τον άλλον. Αντιλαμβάνονται πως απέναντί του ο καθένας έχει έναν άνθρωπο που πορεύεται στο ίδιο δύσκολο μονοπάτι της ερμηνείας με θάρρος και πολύ κόπο. Και μετά είναι και η μουσική. Χρόνια πριν, ένας σπουδαίος μουσικός, ίσως ο πιο σπουδαίος από όλους, δημιούργησε μια πανέμορφη μουσική συνθήκη που για να πετύχει χρειάζεται άψογη συνεργασία. Και παρόλο που μπορεί να τον ξένιζαν τα σύγχρονα όργανα, ειδικά αυτό το καινούριο πληκτροφόρο και το γεγονός πως ο ένας από τους δύο μουσικούς ενίοτε μουρμουρίζει, προσωπικά πιστεύω πως και ο Johann Sebastian Bach θα απολάμβανε να τους ακούσει όπως εμείς σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, ο Yehudi Menuhin και ο Glenn Gould.

Johann Sebastian Bach, σονάτα για πιάνο και βιολί αριθμός 4 σε ντο ελάσσονα, δεύτερο μέρος, αλέγκρο, με τον Glenn Gould και τον Yehudi Menuhin. Τα έγχορδα όργανα και ιδιαίτερα το βιολί κατήχαν τα σκύπτρα της μουσικής κατά τη διάρκεια της μπαρόκ περίοδου σε όλο το γνωστό κόσμο και ιδιαίτερα στην Ιταλία, και όπως ήταν αναμενόμενο, όπως πολλοί από τους σύγχρονούς του, με πρώτο και καλύτερο τον Αντώνιο Βιβάλντι, έτσι και αυτός συνέθεσε ένα μεγάλο αριθμό έργων για σύνολο έγχορδων και πολλά κονσέρτα για βιολί. Στη δική του περίπτωση όμως υπήρχε μια διαφορά. Επειδή ήταν ένας σπουδαίος τραγουδιστής και η βασική του συνθετική φόρμα ήταν η όπερα, οι συνθέσεις του, ακόμα και όταν επρόκειτο για οργανικές συνθέσεις, προέκυπταν ή βασίζονταν στα τραγούδια του και τελικά στην ανθρώπινη φωνή. Όταν λοιπόν ανακάλυψε το όργανο που μπορεί να είναι η ανθρώπινη φωνή, εισέγαγε ούτε λίγο ούτε πολύ ένα νέο είδος και η καινοτομία του έκανε το συνθετικό του ύφος να λάμψει. Ασφαλώς βρήκε πολλούς και σπουδαίους μιμητές, σήμερα όμως θα πάμε στην πηγή. Αγαπητοί ακροατές, από το κονσέρτο για όμποε σε ρε ελάσσονα, αυτό είναι το Αντάτζιο από τον πρίγκιπα των Αντάτζιος, Τομάσο Αλμπίνιονι.

Το Μάσο Αλμπινιόνι, κονσέρτο για όμποε σε ρε ελάσσονα, αντάτζιο από τον Πιέρ Περλό στο όμποε και τους ισολίστη Βένετη σε διεύθυνση Κλαούντιο Σίμονε. Στην απαραίτητη γέφυρα πριν πάμε αρκετά βαθιά, ο Νίνο Ρότα παρακολουθεί μια κυβωτό γεμάτη ετερόκλητους χαρακτήρες που συνδέονται μέσα από ένα έγκλημα πάθους να χάνεται στο σούρουπο του Νείλου.

Έγκλημα στον Ήλο, Νίνο Ρότα. Ήταν το θέμα των τίτλων «Τέλος» από την ορχήστρα σε διεύθυνση Μάρκους Τότς. Ο κανόνας του Πάχελμπελ σαν ένα σήμα που ταξιδεύει πέρα από το γαλαξία. Μαζικές ηχητικές φωνές που οδηγούν σε μεγάλα παλώμενα κύματα ενέργειας. Μια υπερμελωδία, όπου η μια μεγάλη φράση περιστρέφεται μετά την άλλη χωρίς σταματημό. Αυτό είναι το σώμα μέσα από το οποίο ωραίει το όνειρο. Αγαπητοί ακροτές, ο Τζον Άνταμς.

John Adams, κονσέρτο για βιολί, δεύτερο μέρος Τσακών. Σώμα μέσα από το οποίο ρέει το όνειρο. Ο Γκίντον Κρέμερ στο βιολί και ο Κεν Ναγκάνο με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Από το υπέροχο τοπίο στην Ομίχλη του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, η Κιμ Κασκασιάν στη βιόλα και ο Γιάν Γκαρμπάρεκ στο σαξόφωνο, ανακαλύπτουν και μας παρουσιάζουν αυτό το παραπάνω μαγικό απόθεμα τέχνης που εμφανίζεται μόνο στις συναυλίες. Από ζωντανή παρουσίαση μαζί με την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, τότε υπό τον Αλέξανδρο Μιράτ, αυτή είναι η μουσική της Ελένης Καραίνδρου.

Ελένη Καραΐνδρου, Αντάτζιο, το θέμα του πατέρα, από το τοπίο στην Ομίχλη του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Ήταν η Κιμ Κασκασιάν στη βιόλα και ο Γιάν Γκαρμπάρεξ στο σαξόφωνο, σε ζωντανή ηχογράφηση με την καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής υπό τον Αλέξανδρο Μιράτ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Θα σας αφήσω με τον Φαζίλ Σαΐ σε μια υπέροχη φαντασία πάνω στο Summertime του George Gershwin. Ένα από αυτά τα πρωινά, θα σηκωθείς τραγουδώντας, θα ανοίξεις τα φτερά σου και θα πας στον ουρανό. Αλλά μέχρι εκείνο το πρωί δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σε βλάψει. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε το χρόνο σας σε ανθρώπους και σε καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης.

Ξεκινήσαμε με μουσική του Arvo Pärt, του πιο γνωστού εσθονού συνθέτη και ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους συνθέτες της εποχής μας. Ακούσαμε την ορχήστρα δωματίου του Ταλίν και τη φιλαρμονική χοροδία δωματίου της Εσθονίας υπό τον Τόνο Καλιούστε στο κομμάτι Estonian Lullaby που γράφτηκε το 2002 και βασίζεται σε ένα παραδοσιακό νανούρισμα από την περιοχή Γιόχφη της Βορειοανατολικής Εσθονίας. Ο Pärt σημειώνει ότι έγραψε αυτό το νανούρισμα για το παιδί που υπάρχει μέσα σε κάθε ενήλικα. Από τον Pärt περνάμε τώρα στον Edward Tubin και την σουίτα πάνω σε εσθονικά μοτίβα. Ο Tubin αξιοποιεί παραδοσιακές μελωδίες για να δημιουργήσει ατμοσφαιρικές συμφωνικές εικόνες. Ακούμε το τρίτο μέρος, ένα λυρικό ιντερμέτσο από μια πολύ πρόσφατη ηχογράφηση της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Εσθονίας υπό την καθοδήγηση του Μιχαήλ Γκέρτς.

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας υπό τον Μίχαηλ Γκέρτς ακούσαμε το Ιντερμέτζο από τη σουίτα πάνω σε εσθονικά μοτίβα του Έντουαρντ Τούμπιν. Σε μια διαφορετική εποχή και από διαφορετική αισθητική σκοπιά, η Αμερικανίδα Caroline Shaw έχει συχνά ως αφετηρία της μουσικές αναφορές σε παλαιότερες μορφές. Μια τέτοια περίπτωση είναι και το μονομερές κουαρτέτο εγχόρδων της που το ονομάζει Entr'acte και δημιουργήθηκε το 2011 όταν η Σο άκουσε το κουαρτέτο Brentano να παίζει το κουαρτέτο σε φα μίζωνα έργο 77 αριθμός 2 του Haydn. Η ίδια λέει «Με συγκίνησε ιδίως η λιτή και βαθιά εκφραστική μετάβαση στο τρίο του μενουέτου. Το δικό μου έργο είναι χτισμένο πάνω στη μορφή μενουέτο και τρίο, σαν ένα σύγχρονος αυτοσχεδιασμός πάνω σε αυτή την κλασική ιδέα. Πάντα με εγωιτεύει ο τρόπος με τον οποίο η μουσική, όπως συμβαίνει στα μενουέτα του Haydn, μπορεί ξαφνικά να σε μεταφέρει στην άλλη πλευρά του καθρέφτη της αλίκης, στη χώρα των θαυμάτων, μέσα από μια μετάβαση ανεπαίσθητη, παράδοξη και γεμάτη χρώμα. Ακούμε το κουαρτέτο Butter να παίζει το Entr'acte και αμέσως μετά το μενουέτο και τρίο από το κουαρτέτο εγχόρδων σε φα μίζωνα του Haydn.

Caroline Shaw, on tract, ένα κουαρτέτο σε μία κίνηση, εμπνευσμένη από το μενουέτο κιτρίο του κουαρτέτου εγχόρδων σε φα μίζωνα, έργο 77, αριθμός 2 του Joseph Haydn. Ακούσαμε το κουαρτέτο της Shaw και στη συνέχεια το μενουέτο κιτρίο από το κουαρτέτο του Haydn με το Butter Quartet από ηχογράφηση που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026. Θα πάμε για τη συνέχεια σε ένα άλλο πολύ φρέσκο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την εταιρεία Bis στις αρχές του Ιουνίου με τις σονάτες για βιολί του Μπετόβεν. Ακούμε την Αλίνα Ιμπραγκίμοβα που παίζει σε βιολί με εντέρνες χορδές και τον Σεντρίκ Τιμπεριά που παίζει στο φόρτε πιάνο στο πρώτο μέρος από τη σονάτα ρυθμός 5 σε φα μίζωνα έργο 24 γνωστή και ως σονάτα της Άνοιξης.

Η Έλληνα Ιμπραγκίμοβα στο βιολί και ο Σίτρικ Τιμπεριάν στο πιάνο μας μετέφεραν πιο κοντά στον ήχο της εποχής του Μπετόβεν, καθώς τους ακούσαμε στο πρώτο μέρος από τη σονάτα αριθμός 5 σε φα μίζωνα έργο 24. Από τον Μπετόβεν περνάμε τώρα σε ένα συνθέτη που σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, αλλά υπήρξε σημαντική μορφή της μουσικής ζωής της εποχής του. Ο Γιούλιος Ρόντγκεν γεννήθηκε το 1855 στη Λειψία, έζησε κυρίως στην Ολλανδία και διατηρούσε στενές σχέσεις με μουσικούς όπως ο Λίστ, ο Μπραμς και ο Γκρίγκ. Το κουιντέτο για πιάνο και έγχορδα σε Λα Ελάσσονα, έργο 100, γράφτηκε το 1927. Στο πρώτο μέρος του, ένα λυρικό αντάντε, ακούμε έναν συνθέτη που παρέμεινε πιστό στη ρομαντική παράδοση παρά τις μεγάλες αλλαγές που είχαν ήδη συντελεστεί εκείνη την εποχή στη μουσική του 20ου αιώνα. Ακούμε τους μουσικούς του Arc Ensemble από το Τορόντο, από το άλμπουμ τους Right to the Bone, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στα έργα του Ρόντγκεν που αξίζουν να ξαναβρουν τη θέση τους στο ρεπερτόριο.

Γιούριος Ρόνκιν, κουιντέτο με πιάνο σε Λαελάσο, να ακούσαμε το πρώτο μέρος από το σύνολο ARC. Από τη μουσική δωματίου του Ρόνκιν θα πάμε σε ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει για αιώνες από στόμα σε στόμα. Το Carrick Fergus είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια της Βόρειας Ιρλανδίας. Ένα τραγούδι που μιλά για τον νόστο, τους χαμένους έρωτες και το πέρασμα του χρόνου. Ακούμε το βρετανικό φωνητικό σύνολο Voices 8 από το άλμπουμ τους Enchanted Isle, «Μαγεμένο νησί».

Αυτό ήταν το παραδοσιακό τραγούδι της Βόρειας Ιρλανδίας Carrick Fergus από το φωνητικό σύνολο Voices 8. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με το κονσερτίνο για μπάντζο και έγχορδα του Καναδού συνθέτη Eldon Radburn, έργο του 1999 που ο συνθέτης, γνωστός ιδίως για την κινηματογραφική του μουσική, έγραψε σε ηλικία 83 ετών. Ακούμε και τα τρία μέρη από το σύνολο μουσικής δωματίου Chamber Players of Canada. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
2: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
1: Α, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
3: Έλα, η κολόνια. Στάσε να στρίψε λίγο τα χέρια, μην κάνει έτσι.
1: Ασόψετε, ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα, πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
2: Μα δεν είχε δίκιο, ψυχή
3: μου. Μην τα βάζει μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρει εδώ και έτσι θα αποκτήσει και καινούριο αμάξι.
1: Ένα μονάχα, καλή, να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
4: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Λιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτή τη ζωντανή εκπομπή εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Το καλοκαιρινό τρίτο πρόγραμμα που υποδέχεται την μουσική της επικής ιστορικής περιπέτειας του 1975 σε σκηνοθεσία John Huston της ταινίας με τίτλο The Man Who Would Be King, ο άνθρωπος θα γινόταν βασιλιάς, διασκευή από τον ίδιο τον Huston και την Gladys Hill από την νοβέλα του Rudyard Kipling, την νοβέλα του 1888, με πρωταγωνιστές σε αυτή την ταινία τον Sean Connery και τον Michael Caine, ως δύο πρώην στρατιώτες που ξεκινούν από τη Βρετανική Ινδία των τελών του 19ου αιώνα, αναζητώντας περιπέτεια και καταλήγουν στο μακρινό Καφιριστάν. Το Καφιριστάν, μια ιστορική περιοχή που κάλυπτε τη σημερινή επαρχία του Νουριστάν στο Αφγανιστάν και στα περίχωρα αυτής της περιοχής. Η ιστορική περιοχή βρίσκεται στις λεκάνες απορροής των ποταμών Αλιγκάρ, Πετσκαμά, Λαντάισιν και Κουνάρ. Έτσι αυτή η αχαρτογράφητη εν πολλής περιοχή φιλοξενεί μια ιδιαίτερη διασκευή μιας νουβέλας, όπου ήταν ένα μακροχρόνιο έργο πάθους για τον σκηνοθέτη Huston. Όμως αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αυτή η μουσική, η οποία επενδύει με περίεργο τρόπο την περιπέτεια στις απότερες περιοχές της Ασίας, θα μπορούσε να πει κανείς, μιας και οι περιοχές αυτές γειτονεύουν με τους ιερούς τόπους των υψηλών ωραίων της μέσης και πέρα από Ανατολής, όπου υλοποιείται μετά από πολλά χρόνια, ξεκινώντας ήδη από το 1950 στο νου του Huston, θέλοντας τον Clark Gable και τον Humphrey Bogart ως πρωταγωνιστικούς ρόλους, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους αντί του Kane και του Connery που ακολούθησαν, και βεβαίως έναν Maurice Jarre, ο οποίος προέρχεται από τις μεγάλες επιτυχίες του Lawrence Arabian και του Dr. Zhivago, εδώ σε αυτό το έργο, όπου κυρίως λειτουργεί μονοθεματικά, υποδεχόμενο το τραγούδι που έγραψε ο Μουρ, ο γιος του Θεού πηγαίνει στον πόλεμο. Ο σημαντικός αυτός ποιητής του ρομαντισμού, ο Τόμας Μουρ, δίνει μια διάσταση σε αυτό το διάσημο ιρλανδικό πατριωτικό τραγούδι, κάτι το οποίο υιοθετεί τόσο ο Ράντιαρντ Κίπλινγκ ως το τραγούδι που ενώνει τους δύο στρατιώτες, όσο και ο Τζον Huston μαζί με τον Maurice Jarre. Και γι' αυτό από την αρχή της εκπομπής αξίζει κάποιος να το ακούσει, ώστε να μπει στο πνεύμα αυτής της ιστορίας που πάνω στην ιρλανδέζικη μελωδία για τους πεσόντες στρατιώτες για την ελευθερία χτίζει τη δική της ιστορία και το δικό της μύθο, ξεκινώντας από την Ιρλανδική Επανάσταση του 1798, όπου επί της ουσίας είναι η ιστορία ενός νεαρού πολεμιστή βάρδου που πηγαίνει στον πόλεμο με το σπαθί του πατέρα του και μια άρπα, και πέφτοντας στη μάχη σπάει και τα κορδόνια της άρπας του, ώστε ποτέ να μην ηχήσει σε έναν λαό ο οποίος βρίσκεται μέσα στη δουλεία. Παρά τ' αυτά, το ακατάβλητο πνεύμα των δύο στρατιωτών εκφράζεται μέσα από αυτή τη λυρική απόδοση, την οποία επικουρεί ο William Lang, πρώην μέλος της μπάντας Black Dyke και ταυτόχρονα και κορυφαίος τρομπετίστας της ορχήστρας του Λονδίνου. Αυτά τα πούμε αργότερα, αφού προηγουμένως γνωριστούμε με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

Και βέβαια αυτό το τραγούδι, επειδή είναι δύο φίλοι και είναι ένα εμβατήριο, γιατί έτσι το χρησιμοποιεί ο Μοριζάρ, το πολύ λυρικό αυτό τραγούδι, δίνοντας του βεβαίως και τη λυρική του διάσταση, παντρεύεται με ένα άλλο εμβατήριο, μιας και είναι δύο στρατιώτες, το οποίο λειτουργεί σαν αντίστοιξη.

Και κάνοντας αυτό το παιχνίδι, ήρθε η ώρα να ακούσουμε πώς πραγματικά το σκέφτηκε σε αυτή την εναρκτήρια σαν όπερα μουσική που γράφει ο Μοριζάρ, επιστρατεύοντας και μια ομάδα Ινδών κλασικών μουσικών, όταν λέμε κλασικών, όχι της δικής μας κλασικής μουσικής, της δικής τους κλασικής, που την αντιμετωπίζουμε την ίδια ζέση και σεβασμό που αντιμετωπίζουμε εμείς τον Μπετόβεν. Αλλά με άλλα όργανα, άλλες τελετουργίες, άλλες κλίμακες, όχι συγκερασμένες σαν τις δικές μας, αυτό το πάντρεμα φέρνει τους δύο κόσμους κοντά. Είναι μια ιδιοφυής ιδέα που ακολουθείται σε όλο το έργο. Εδώ λοιπόν ακούμε καταρχήν την πιο δυτική έκφραση μαζί με την υπέροχη μελωδία και την τρομπέτα του William Lang.

Και ξαφνικά αυτή η ταινία που εκτελήσεται μέσα στις αδυσόπιτες ζεστές καλοκαιρινές μέρες της Ινδίας, εκτός από την μία και μοναδική περίοδο ενός ταξιδιού στα ψηλά χιονισμένα βουνά του Ινδικού Κους, που πριν χιλιάδες χρόνια διέσχισαν για πρώτη φορά και μοναδική στην ιστορία βγαίνοντας ζωντανή η ηρωική Μακεδόνες του Αλέξανδρου, ξεκινάει και η δική μας ιστορία σε μια ινδική αγορά κάπου χαμηλά. Μια αγορά όπου ζώα και άνθρωποι συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται σε κάθε λογής εργασίες, όπου κυριαρχεί το παζάρι των αγαθών σαν ένα πρωτόγνωρο βαριετέ μέσα στο οποίο ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και ό,τι του κατέβει, και όλα συνυπάρχουν αρμονικά μέσα σε χρώματα, υλικά, εργασίες από σιδεράδες, ραφτάδες, πολιτές καρπών, σπόρων, ζώων, κουρίς, μουσική. Ταχυδακτυλουργοί, γητευτές φιδιών, σε μια αρμονική πολυχρωμία που δίνει τη δυνατότητα στον ζαρ, κυριολεκτικά ζώντας στο παζάρ της Ινδίας, να πλώσει τους παραδοσιακούς του ήχους και να συνδυάσει ό,τι χρειάζεται για το προφίλ αυτού του έργου στο 1885 στη Βρετανική Ινδία. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την Βρετανική Ινδία, ο Ράντιαρντ Κιπλικός δημοσιογράφος, μάλιστα τον ερμηνεύει απίθανα ο πανέμορφος τότε Κρίστοφερ Πλάμερ, εδώ με ισχνή κόμη και μουστάκι, παίζοντας έναν ηλικιωμένο κάπως άνθρωπο, τον οποίο πλησιάζει μέσα στο σπίτι του, στο απόγευμα της ημέρας, ένας κουρελιασμένος άνθρωπος, εγκαταλελειμμένος από τη ζωή. Και είναι σχεδόν ανατριχιαστικό το πώς το αεράκι που συνοδεύει το άνοιγμα της πόρτας, η οποία άνοιξε χωρίς άδεια, ακούγεται σαν ένα εξώκοσμο στοιχείο.

0: «Δώσ' μου να πιω», του λέει.
1: «I've come back. Give me a drink, Bradley Kipling».
0: Τον προσφωνεί ως αδερφό Kipling και αυτό εξηγείται στη συνέχεια. Το αποκαλύπτει ότι είναι ο Πίτσι Κάρνεχαν, τον ερμηνεύει ανεπανάληπτα ο Μάικλ Κέιν, ένας παλιός γνωστός του. Ο Κάρνεχαν του αποκαλύπτει τι συνέβη σε αυτό το συμπολεμιστή του με τον οποίο έφυγαν μαζί, τον Ντάνι Τράβοτ, τον υποδίαιτο Κόνερι, και οι δύο πρώην λοχίες του Βρετανικού στρατού. 3 χρόνια νωρίτερα ο Τράβοτ και ο Κάρνεχαν είχαν συναντήσει τον Kipling. Αφού ο Κάρνεχαν είχε κλέψει και το ρολόι τσέπης του, βρήκε μια τεκτονική ετικέτα, ως μασόνου δηλαδή, στην αλυσίδα, και συνειδητοποιώντας ότι είχε ληστέψει έναν συνάδελφο τέκτονα, ένιωσε την ανάγκη να την επιστρέψει. Έτσι γνωρίστηκαν. Και έτσι γνωρίζεται με τον Τράβοτ επίσης, ως πιστός φίλος και επίσης αδελφός τέκτων, ο οποίος τον επιφορτίζει, ο Κάρνεχαν, να πληροφορήσει αυτόν τον απατεώνα συνεργά του, γιατί είναι 2 απατεώνες αυτοί οι λοχίες, ότι δεν θα γίνει η προγραμματισμένη τους συνάντηση, αλλά αργότερα. Είναι μια περίεργη υποχρέωση που μόνο κάποιος ο οποίος νιώθει αδερφική σχέση με κάποιον μπορεί να το κάνει, και φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο μάλλον σνόμπ Kipling υποκύπτει σε αυτό, δημιουργώντας εξ αρχής αυτή την αίσθηση εξάρτησης αλλά και αδερφοσύνης μεταξύ τους. Ο Κάρνεχαν και ο Τράβοτ σχεδιάζουν ένα σχέδιο εκβιασμού ενός ντόπιου μαχαραγιά, γιατί έχοντας φύγει από το στρατό προσπαθούν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο και κυρίως με τα μέσα που τους έχει μάθει η στρατιωτική τους θητεία σε πολύ σύσβατες περιοχές της γης και ακόμη περισσότερο εκεί στην Ινδία. Μάλιστα αυτός ο μαχαραγιάς σκότωσε την πεθερά του με την κανονικό τρόπο για τα βρετανικά δεδομένα, και ο Kipling ματαιώνει αυτόν τον εκβιασμό πείθοντας το Βρετανό Επίτροπο, κάτι σαν εκατόνταρχο στην εποχή της Ναζαρέτ, σαν να λέμε, έναν Βρετανό Επίτροπο της περιοχής να παρέμβει για να αποφευθεί τυχόν αντίπεινο στον μαχαραγιά σε αυτή την ευρύτερη κοινότητα. Τους βρίσκει αρκετά απερίσκεπτους, απ' την άλλη όμως τους υποστηρίζει. Και όταν ο Επίτροπος τον ρωτάει γιατί τους υποστηρίζει, λέει γιατί είναι αδελφοί τέκτονες. Και τι είναι αυτός ο τεκτονισμός, του λέει. Α, δεν ξέρεις. Πρόκειται για κάποιο αρχαίο δόγμα, πολύ παλιό.
2: Just what is Masonry, Kipling? Oh, it's an ancient order dedicated to the brotherhood of man under the all-seeing eye of God.
3: We should have done well to have left that sort of thing behind us in England, my friend. It could never work here.
2: Oh, there are tales that it did work here. Before we ever came. Some audacious scholars can even trace it back to the builders of Solomon's Temple.
0: Έτσι λοιπόν, καταφέρουν, αφού τους καλέσει εκεί για να απολογηθούν, να τον εκβιάσουν ακόμα και τον Επίτροπο, μιας και αυτοί οι δύο, οι παμπώνυροι, γνωρίζουν ακόμα και τις προσωπικές ερωτικές τους σχέσεις, και ειδικά του Επιτρόπου με την ανήπαντρη αδερφή του μαχαραγιά. Τέλος πάντων, όλα αυτά γίνονται πολύ γρήγορα, μιας και εκεί που επικεντρώνεται η ιστορία είναι στους απογοητευμένους από την έλλειψη ευκαιριών για επικερδείς εγκληματικές δραστηριότητες φίλους σε μια Ινδία που γίνεται όλο και πιο πολιτισμένη και με λίγες προοπτικές. Έχοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δυο τους επισκέπτονται τον Kipling με ένα σχέδιο: να φύγουν από την Ινδία και να κατευθυνθούν με 20 ντουφέκια και πυρομαχικά στο Καφιριστάν, μια χώρα σχεδόν άγνωστη στους Ευρωπαίους από την κατάκτησή της από τον Μέγα Αλέξανδρο και έπειτα. Εκεί το όνειρο αυτής της δεύτερης ευκαιρίας, μιας αποκαταστημένης και πιο εύκολης ζωής, ανοίγεται μέσα από τις δοξασίες, το μυστήριο και το άγνωστο, σε αυτόν τον άγνωστο ξένο κόσμο που για μία ακόμη φορά θα επιδιώξουν να διερευνήσουν με την υποβλητική μουσική του Ζαρ.

0: Και σε αυτό το σημείο, ακούγοντας την τρομπέτα που επιβεβαιώνει και υπογραμμίζει τη μεταξύ του σύμβαση που υπογράφει ο Κίπλινγκ ως μάρτυρας μαζί με τους άλλους δύο, ότι θα φύγουν και σαν μια ομάδα θα προσπαθήσουν να γίνουν βασιλιάδες του Καφιριστάν, αφού του δείξουν όλο το σχέδιο της δολοπλοκίας και της δολοφοράς που έχουν σκοπό να προκαλέσουν σε αυτούς τους πρωτόγονους λαούς, προκειμένου να τους δεσμεύσουν και αυτοί να γίνουν οι αρχηγοί του, υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο αμοιβαίας πίστης με την τρομπέτα που ακούμε, με αυτές τις μελαγχολικές και προβληματισμένες συγχορδίες, καθώς απαγορεύονται μεταξύ τους, και επιβεβαίνεται αυτό, το να πίνουν μέχρι να πετύχουν το σκοπό τους, αλλά και να εμπλέκονται σε σχέσεις με άγνωστες γυναίκες, αλλά επίσης και ότι πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται μέχρι τέλους. Μέσα σε αυτές τις ενδικές μελωδίες που μπήκανε οι νότες από την τρομπέτα, επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα το μέγεθος του τολμήματος, μιας και διαβάζοντας την ιστορία βλέπουν ότι ο Αλέξανδρος κατέκτησε την περιοχή αυτή που άνοικε στον βασιλιά Οξιάρτη και έφτασε να παντρευτεί και την κόρη του Ροξάνη. Μια ιστορία η οποία ανοίγει ήδη το δρόμο προς μια περιπέτεια, καθώς και η μουσική από το παζάρι μπαίνει μέσα στη ζωή τους.
1: Καφιριστάν, 10,000 square miles, mountainous terrain, religion unknown, population unknown. Conquered by Alexander in 328 BC. According to Herodotus, he defeated King Oxyartes, whose daughter Roxanne he subsequently took to wife.
0: Περνώντας στο παζάρι μεταμφιεσμένη ως ζητιάνη, συναντούν για τελευταία φορά τον Ράντιαρντ Κίπλινγκ, ο οποίος τους ζητάει να το σκεφτούν. Μη φύγετε, μην πάτε παιδιά, είναι παρακινδυνευμένο. Αδερφέ, θα φύγουμε. Τότε καλή τύχη.

τις επόμενες εβδομάδες, ξεκινώντας ως ζητιάνοι, συνεχίζουν με καμήλες φορτωμένες με τα όπλα και τα πυρομαχικά, παριστάνοντας κάποια στιγμή τους μάντις, κάποτε τους εμπόρους, και ταξιδεύουν μέσα στο Αφγανιστάν, περνώντας διαδοχικά τις πόλεις, ακολουθώντας καραβάνια, μεταμφιεσμένοι πάντα ως γενείς, περιφερόμενοι μέσα από ζέστη, ερήμους, παιδιάδες, ανάμεσα σε οροπέδια, κοιλάδες και βουνά. Πάντα καμουφλαρισμένοι και εναρμονισμένοι κυριολεκτικά με το περίεργο αφιλόξενο περιβάλλον, όπως και η μουσική του Ζάρου.

Και κάποια στιγμή βγαίνουν στον πιο πολιτισμένο κόσμο, νιώθουν ότι έχουν κάποια παρέα και κάποια αισιοδοξία και μαζί τους τραγουδάει το δικό τους γνωστό εμβατήριο της αισιοδοξίας.

Μέσα από αυτή τη μουσική οι δυο τους με τις καμήλες αποφεύγουν οπλισμένους. Πουλούν τις καμήλες και περνούν οργισμένα ποτάμια, πάντα αγκαλιά με το πολύτιμο φορτίο των όπλων.

πολεμούν περαστικούς ληστές, κλέβουν τα μουλάρια τους και βρίσκονται όλο και πιο ψηλά, πιο κοντά στις χιονισμένες βουνοκορφές του Ινδικού Κούς.

αυτές που αντιχούν τις φωνές των ιερέων που φιλούν τα περάσματα για αιώνες.

και έτσι σαν τα κρυάρια, τα απότομα αυτά βουνά που φαίνεται να πολεμούν όπως και τα κρυάρια μεταξύ τους, κάνοντας νύχτα μέρα φασαρία, τους δίνουν την είσοδο μέσα σε χιονοθύλες και χιονοστιβάδες. Και ο Τράβοτ, τυφλωμένος από το λευκό, κάποια στιγμή δεν μπορεί να δει, σκεπάζει τα μάτια του, αλλά συνεχίζει να τραγουδάει αισιόδοξα σαν αληθινός στρατιώτης μέσα στις δυσκολίες.

0: this train. For God's sake, Danny, pipe down.
1: Σταμάτα, Ντάνι, να τραγουδάς. Θα δημιουργήσεις κατολίσθηση. Αποκλείεται, του λέει. Και έτσι, μέσα σε αυτές τις σκοτεινές συγχορδίες, μέσα σε αυτή την δυσκολία και μέσα στην ηρωική τους απόφαση, οι δυο τους να γελάσουν για τελευταία φορά, καθώς πράγματι οι κατολισθήσεις κόβουν τις γέφυρες και τους περιορίζουν σε αυτόν τον πρωτόγνωρο, κρύο, παγωμένο και ακατέργαστο κόσμο, αποφασίζουν να δώσουν ένα ηρωικό τέλος στην ζωή τους και να θυμηθούν τα παλιά τους. Και καθώς τα θυμούνται, γελούν, γνωρίζοντας ότι μπροστά τους υπάρχει μια αβυσαλαία χαράδρα και πίσω τους οι γέφυρες έχουν κλείσει. Μέσα σε αυτό το κρύο υπόσχεται ο ένας να τελειώσει τη ζωή του άλλου. Και μέσα σε όλη αυτή την ζωφερή κατάσταση, ο Χιούστον καταφέρνει να δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας, ακόμα και διασκέδασης, τη στιγμή που γελώντας θυμούμενοι τα κατά λάθος κατορθώματα των συστρατιωτών τους, τα τόσο πολλές φορές αστεία και τραγελαφικά, ξεσπούν σε γέλια που δημιουργούν μια εκ νέου κατολίσθηση.
2: And then he got the Victoria Cross because the bloody islanders turned around and followed him back to you.

και μέσα στον ήχο αυτής της χιονοστιβάδας που δημιουργούν αποκαλύπτεται το νέο τους σπίτι. Η ποσότητα του χιονιού δημιουργεί μια γέφυρα που τους οδηγεί και τους επαναφέρει και τους επανεντάσσει στη φυσιολογική κλιματικά ζωή ανάμεσα στις απομακρυσμένες πολιτείες που εδώ η τρομπέτα και τα εξωτικά φλάουτα αναγγέλουν καθώς συνδιαλέγονται με κρουστά αλλά και παραδοσιακά μη συγκερασμένα όργανα, προσφέροντας ηχητικές εικόνες ενός πρωτόγνωρου, ακατέργαστου κόσμου, μέσα στον οποίο οι δύο πονηροί απατεώνες φαντάζουν σαν εξωγήινοι.

λοιπόν εκεί, σε αυτό τον νέο κόσμο, τον περίεργο, βλέπουν γυναίκες να πλένουν τα ρούχα τους στο ποτάμι, είναι ζέστην, ειδηλιακά, είναι ήσυχα, και ξαφνικά κάποιοι μεταμφιασμένοι με μάσκες επιτίθενται σκορπώντας τον πανικό. Και εκεί επεμβαίνουν τα διαστημικά τους όπλα, μιας και είναι εκτός εποχής. Και όλοι αμφότεροι, δηλαδή και η μία πλευρά και οι Άγγλοι με τους άλλους, είναι σαν λέμε έτη φωτός διαφορετικής πολιτισμικής, ας πούμε, διάστασης. Έτσι σπέρνουν και οι Άγγλοι τον πανικό, σκοτώνοντας τους επιτιθέμενους, προσπαθώντας να προσετεριστούν τους ηττημένους, δημιουργώντας, αυτό είναι το σχέδιο, ένα δικό τους στρατό. Έτσι λοιπόν, σπέρνοντας το θάνατο, παίρνουν και έναν εχμάλωτο και κατευθύνονται προς την πόλη, η οποία όμως συνεχίζει να είναι φιλίποπτη, και εκεί συναντούν τυχαία έναν Γκούρκα, δηλαδή μια συγκεκριμένη φυλή Ινδό στρατιώτη, ο οποίος υπηρέτησε συμπτωματικά, ένας από τους πολλούς, στον Βρετανικό στρατό, και μάλιστα σε μια Βρετανική εκστρατεία που δίρκησε και χρόνια. Ο Μπίλι Φις, ο οποίος μιλάει και αγγλικά στην τοπική γλώσσα, και τους ανοίγει το δρόμο και τις πόρτες, καθώς ξεκινούν την άνοδό τους, την κατά κάποιο τρόπο πολιτική, θα μπορούσε να πει κανείς, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον αρχηγό αυτού του πολυμελούς αλλά και παραμελημένου χωριού. Με εκπληκτικά χαρακτηριστικά, παιγμένος από τον σπουδαίο αυτό Ινδό ηθοποιό, ο οποίος είναι ο Ντουγμή Λάρμπι, πραγματικά δείτε το, είναι εξαιρετική ερμηνεία του. Μιλάμε πάντα για το έργο του 75 του Τζον Χιούστον, ο άνθρωπος θα γινόταν βασιλιάς. Λοιπόν, αυτοί οι δύο του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και προκειμένου να γίνει κυρίαρχος. Βέβαια, ήδη οραματίζει σαν πεντάχρονος το ένδοξο μέλλον του, χωρίς να υποψιάζεται στο παραμικρό ότι τον περιμένει από τους δύο αυτούς απατεώνες. Λοιπόν, δίνει και μια δεξίωση προς τιμήν τους, και εκεί ακούμε πραγματικά, σε αντίθεση με αυτό που προηγήθηκε, τις γυναίκες να τραγουδούν τα τραγούδια τους με αυτούς τους παροξιστικούς βοκαλισμούς, καθώς παίζουν ταυτόχρονα πόλο, δηλαδή το αγγλικό πόλο με τα μεγάλα σφυριά και τα άλογα, αλλά πάνω, όχι σε μια δερμάτινη μπάλα, αλλά στο κεφάλι του εχμαλώτου. Και έτσι βλέπουν ταυτόχρονα τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορετικές πολιτισμικές διαφορές που τους χαρακτηρίζουν, την ώρα που ακούν τις γυναίκες να κάνουν αυτούς τους παράξενους πρωτόγνους λαρυγγισμούς.

0: αποφεύγοντας στεναρά τις ερωτικές και οικονομικές και ταυτόχρονα τις εινοπνευματικές προσφορές, με βάση βέβαια το συμβόλαιό τους, οι δύο αυτοί φίλοι, ο Πίτσι και ο Τρέβο και ο Ντάνι, οδεύουν προς το σκοπό τους που είναι οι μάχες. Πρέπει να δώσουν μάχες για να μπορέσουν να καθυποτάξουν τους λαούς αυτούς με 20 τσιφέκια. Αλλά αυτοί είναι έμπειροι και μπορούν να το κάνουν. Όταν μια δύναμη της περιοχής που επισκέφτηκαν, του χωριού, έχει σταδιακά εκπαιδευτεί σε σύγχρονα όπλα με τις δικές τους τακτικές, την οδηγούν εναντίον μερικών μισητών γειτόνων. Και είναι χαρακτηριστική στιγμή που όλα σταματούν όταν ξαφνικά πριν τη σύγκρουση περνούν κάποιοι ιερείς, σαν αυτούς που βρίσκονται στο Θιβέτ. Ξαφνικά η σύραξη σταματάει. Είναι μια μαγική στιγμή του έργου που ακούμε μόνο ένα καμπανάκι και τους βλέπουν με κλειστά μάτια να περνούν μπροστά τους. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Very holy men. They make walks through all Kafiristan, collecting offerings for holy city.
0: Για την ιερή πόλη.
1: Battle is postponed.
0: Και κάθε μάχη.
2: Why have they got their eyes closed?
0: Σταματά. Και γιατί είναι κλειστά τα μάτια? Γιατί δεν θέλουν να δουν την ασύνεια του κόσμου.
1: Until they return to beauties of Sikandar Gul.
0: Μόνο η πόλη του Σικάνδερ είναι όμορφη για τα μάτια τους. Και φεύγοντας, ξαναρχίζει πάλι η σύραξη και ο πόλεμος. Κατά τη διάρκεια της μάχης, ένα βέλος διαπερνά το σακάκι του Τράβοτ. Αλλά αυτός δεν τραυματίζεται. Είναι ένα πανηγύρι στρατιωτικής ανδρείας, καθώς ακούμε και πάλι το εμβατήριο τη στιγμή που αυτός γύρω του, με όλους τους εχθρούς, ξυφομαχεί ανελέητα με αυτούς τους άγριους, σπέρνοντας το θάνατο αλλά και ταυτόχρονα το σεβασμό και το δέος, μιας και τον βλέπουν να έχει διαπεραστεί από ένα βέλος αλλά δεν πεθαίνει και να μην υποχωρεί. Τι θαύμα είναι αυτό?

0: Ναι, μετά από αυτό όλοι υποκλίνονται μπροστά στο μεγαλείο αυτού του ανθρώπου που δένεται να μην πεθαίνει. Έτσι δεν είναι ακριβώς εχμάλωτοι οι οποίοι τον μισούν, αλλά τον κοιτάζουν με κάποιο δέος, και έτσι δεν έχουν κανένα λόγο οι δύο αυτοί Άγγλοι ούτε να τιμωρήσουν ούτε να εκτελέσουν κατά τα έθιμα της λαϊλασίας. Αντιθέτως, ενσωματώνουν τους κατακτημένους, κατά κάποιο τρόπο όπως έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, στο ευρύτερο στράτευμα, και ο αρχηγός που θέλει εκδίκηση πηγαίνει στο πουθενά. Τον διώχνουν. Θεωρούν τον Τράβορτ σαν μια απόδειξη ότι ο Αλέξανδρος Σικάντερ, που υποσχέθηκε καθώς έφευγε για την επόμενη εκστρατεία του ότι θα επιστρέψει και θα στείλει μέσω του γιού του τη δική του σκέψη για να βασιλέψει και πάλι στην περιοχή αυτή, ότι είναι και αυτός ένας θεός, διότι το βέλος που του καρφώθηκε κατά λάθος στη δερμάτινη ζώνη του δεν έβγαλε αίμα, δεν τον σκότωσε, και έτσι αποφασίζουν να συνεχίσουν οι δύο φίλοι να καλλιεργήσουν αυτή τη συμφέρουσα παρεξήγηση προς ίδιον όφελος, τώρα που κέρδισε και συνεχίζει να κερδίζει τις αναμετρήσεις απέναντι στους ανίδεους πρωτόγονους, χέρι του θαυμασμού και των κατακτημένων επόμενων περίκων. Και όπως και στον Λόρενς Αραβίας αλλά και στον Δόκτωρ Ζιβάγκο, υπάρχει πάντα ένα εμβατήριο. Εδώ όμως υπάρχει ένα εμβατήριο το οποίο ταιριάζει απόλυτα στο ακατέργαστο και άγριο κλίμα, διότι το φάλτσο αυτό εμβατήριο παίζεται από τα μη συγκερασμένα ινδικά όργανα επίτηδες.
1: They were also inspired.

Σικάντερ, Σικάντερ, Σικάντερ. Τραγουδούν συνέχεια του, απευθύνονται λες και είναι ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλες αυτές τις παρελάσεις των κατακτημένων λαών περνούν κάθε είδους άνθρωποι ευγενείς αλλά και παρθένες που δίνουν πρόσφορα στον σπουδαίο αυτόν Σικάντερ, ο οποίος κρατάει μια αυτοκρατορική πόζα, μια εξ αυτών. Μια πανέμορφη κοπέλα η οποία δεν αφήνει ασυγκίνητο όχι μόνο τον αρκετά γυναικά Τράβορτ, τον Ντάνι, τον οποίο υποδίεται ο Σον Κόνερι, αλλά και τον Ντάνι και τον Μάικλ Κέιν, όπου υποδίεται τον Πίτσι και ο οποίος είναι πιο εγκρατής. Παρά τα αυτά, οφείλει λέει να αναγνωρίσει ότι τέτοια ομορφιά δεν έχει ξαναυπάρξει. Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα αυτή είναι η σύζυγος του Μάικλ Κέιν και την είδε από μια διαφήμιση στην τηλεόραση και την επόμενη μέρα έψαξε να τη βρει, πιστεύοντας μάλιστα ότι ζει στην Ινδία. Πήγε να βγάλει εισιτήριο για τις Ινδίες, μόνο που ένας ατζέντης του τον ειδοποίησε ότι είναι στην Αγγλία και κάνει διαφημίσεις. Σε κάθε περίπτωση, εδώ δημιουργείται πρώτο η ψευδαίσθηση και ενισχύεται ότι μπορεί πραγματικά να παίξει το ρόλο του Αλέξανδρου, αφού το όνομα της είναι Ροξάνη.

Μέσα σε αυτή τη δόξα που αποκτά και τη φήμη, ο αρχηγός της περιοχής του Καφιριστάν και ιερέας της πόλης του Αλεξάνδρε, της Αλεξάνδερ Σικάντεργουλ, ο Καφού Σελίμ στέλνει ιερείς και ζητά από τους δύο αυτούς άντρες να έρθουν άμεσα, και μην μπορούντας να αρνηθούν δείχνοντας δίθεν φόβο, ακολουθούν το ιερατείο σε αυτή τη διαδρομή μέσα στις απόκριμνες περιοχές των όρων ωραίων της Ινδίας προς την Σικάντεργουλ.

περπατούν μέσα από απόκρυπνα βουνά και φτάνουν σε μία πόλη που αποκαλύπτεται ως μία ακόμα κρυφή ιστορία ενός χαμένου ελληνισμού, μιας και η πόλη είναι σχεδόν πανομοιότυπο αντίγραφο της δικής μας Ακρόπολης και οι άνθρωποι ζουν ντυμένοι στα λευκά ως άλλοι αρχαιοέλληνες. Μόνο που είναι άλλης φυλής, δηλαδή κοντά σε αυτούς τους άγριους πρωτόγονους λαούς που λατρεύουν παράλληλα και τον άγριο θεό Ίντρα, τον μονόθαλμο αιμοδιψή αυτό θεό μιας άλλης παράδοσης.

και μέσα σε αυτή την τελετουργική διαδικασία συναντιούνται επιτέλους με τον αρχιερέα, τον Καφού Σελίμ, ο οποίος

0: της εκπομπής που λέει ο Κίπλινγκ, ότι είναι οι ρίζες της μασονικής ιδέας πολύ πιο πίσω από αυτό το οποίο γνωρίζουν και μπορούν να υπολογίσουν. Πράγματι, με μια αποκαλυπτική διάσταση, οι ιερείς αποκαλύπτουν το τρίγωνο και το διαβήτη, δηλαδή την ελληνική γεωμετρία, αλλά και το μάτι του Θεού, δήθεν ότι είναι το μάτι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που τους παρακολουθεί πάντα. Και έτσι ξαφνικά αυτά τα σχέδια επιβεβαιώνουν στην πρωτόγονη συνείδησή τους ότι αυτός είναι ο Σικάντερ.
1: Σικάντερ.

Με δέος ο ιερέας επαναλαμβάνει το όνομα Σικάντερ Σικάντερ και τον οδηγεί προς τους θησαυρούς, όπου το σχέδιό τους, που μόνο ο αρχιερέας γνωρίζει, ταυτίζεται με αυτό που φοράει στο λαιμό του. Και έτσι ένας ανοιχτός κόσμος γεμάτος θησαυρούς που ανήκουν στο Μέγα Αλέξανδρο ανοίγεται μπροστά του, και σε αυτούς τους δύο ανυποψίαστους για το μεγαλείο και τη δύναμη τους περιμένει απατεώνες.

μουσική λοιπόν τη λύγει τους δύο ήρωες και τους βάζει στα άδυτα της πόλης Σικάντερουγκουλ, σε αυτό το παραμύθι του Ράντιαρντ Κίπλινγκ, όπου πλέον μαζί με την τρομπέτα αλλά και τα άλλα όργανα μπαίνουν μέσα σε αυτόν τον πρωτόγονο πολιτισμό που τραγουδάει για αυτούς, αφού τους θεωρούν θεούς, ειδικά τον έναν, και τον οδηγούν στα άδυτα του θησαυροφυλακίου του μεγάλου Αλεξάνδρου, τον αμύθι των θησαυρών που άφησε πίσω. Πετράδια, χρυσός, τόνοι από νομίσματα με κεφαλή Αλεξάνδρου, μια τρέλα

Όταν όμως αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως νέος ηγέτης, ως απόγονος του Αλεξάνδρου, αρχίζει να βλέπει ότι έχει ταλέντο στο να διοικεί. Είναι δίκαιος. Βάζει νόμους, βάζει τάξη και τον εκτιμούν για αυτό που πραγματικά είναι. Και έτσι, λίγο μέσα σε αυτή την τρέλα της αλλαγής, αποφασίζει να μείνει ενάντια στη συμφωνία.

επιφάνεια και να κάνει τον αρχηγό. Θέλει να κάνει τον νέο Αλέξανδρο. Και μέσα σ' όλα στέλνει η επιτροπή να του φέρουν τη Ροξάνη, αυτή που είχε δει τότε.

Όμως, επειδή οι ιερείς δεν βλέπουν σαν σωστό ένας θεός να πάρει μία θνητή, αρχίζουν θυσίες ανθρώπων, παιδιών και ό,τι πιο εφιαλτικό μπορεί να φανταστεί κανείς, μιας και φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι συνεχώς ο Ίντρα δεν είναι χαρούμενος. Αναρωτιούνται γιατί.

μέσα σε μια αποπνικτική ζέστη, μέσα σε νύχτες που δεν μπορεί να κοιμηθεί. Και ο ίδιος ο Ντάνι Τράβορτ, παρότι γνωρίζει ότι έχει το ταλέντο να ηγηθεί, δεν έχει καλά όνειρα. Ακούει μονίμως τις φωνές των θυσιών, οι οποίες επαναλαμβάνονται σε έναν κόσμο που καλείται να διοικήσει, ενώ νοσταλγεί, όπως μας δείχνει και η μουσική, τις βρετανικές του καταβολές του πολιτισμού, και βρίσκεται σε αυτό το δίλημα, όπως και η μουσική.

Και παρότι η πίθη τον φίλο του Πίτσι πριν φύγει με τα λάφυρα μόνος του, γιατί ο άλλος θέλει να μείνει πίσω, να μείνει μέχρι την ημέρα του γάμου του, και το δέχεται αυτό, σε ένα παραλήρημα φόβου, καθώς η Ροξάνη πρόκειται να παντρευτεί έναν θεό και ξέρει ότι αν παντρευτεί θεό κάποια στιγμή, έτσι λέει ο μύθος, παρότι όλοι φωνάζουν και την οδηγούν σαν ένα θυσιαστήριο, ας πούμε, απέναντι στον απόγονο του Αλεξάνδρου, η ίδια βρίσκεται σε ένα παραλήρημα φόβου, κάτι που δείχνει και η μουσική. Και καθώς τα κρουστά και ο ρυθμός μαζί με τη φωνή του νέου Σικάντερ ζητάει να την παντρευτεί, και η καρδιά της χτυπάει γρήγορα, προσπαθώντας να αποφύγει τη θανατική ποινή, σε ένα παραλήρημα φόβου των δαγκών. Με δάγκωσε, αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς το τέλος της υπόθεσης, γιατί βγάζει αίμα, άρα είναι θνητός, και αρχίζει μια τρελή οπισθοχώρηση με όσους πιστούς έχουν απομείνει στην είσοδο, μιας και αποκαλύπτεται μπροστά σε όλους. Και ο ιερέας γνωρίζει, όπως ακούτε, και στέλνει όλο το λαό στο κατόπι τους να τους κυνηγήσει τη στιγμή που έχουν ήδη φορτώσει με όπλα και τα χρυσά για να φύγουν από την πόλη. Και εδώ αρχίζει μια τρελή οπισθοχώρηση, όπου και οι δύο προσπαθούν να ανασυντάξουν τις δυνάμεις και τα όπλα, επιτιθέμενοι στους τρελούς ιερείς, οι οποίοι δεν υπολογίζουν τη ζωή τους προκειμένου να υποστηρίξουν και να πάρουν πίσω το θησαυρό του αρχιερέα μεγάλου Αλεξάνδρου.

μέσα στις ιαχές της μάχης και στο θόρυβο, ο ευγενής Τράβορτ με τη φωνή του Σον Κόνερι, γνωρίζοντας το τέλος του και κατευθυνόμενος προς τη γέφυρα που είχε χτίσει για να ενώσει τους δύο κόσμους, μια σχοινένια γέφυρα, τραγουδά το παλιό του ιρλανδέζικο τραγούδι, κάτι που ακούει και ο φίλος του Πίτσι, ο οποίος έχει συλληφθεί και τον κοιτάζει. Και οι δύο μαζί, σε ένα ντουέτο, αποχαιρετούν ο ένας τον άλλον ως στρατιώτες, την ώρα που, κόβοντας τα σκοινιά, ο Τράβορτ πέφτει στη μεγάλη χαράδρα που χωρίζει τους δύο κόσμους.

Και καθώς επιστρέφουν μετά από όλα αυτά τα χρόνια και στην αρχή της ταινίας, ο Πίτσι κοιτάζει τον Ράντιαρντ Κίπλινγκ

του λέει ότι, όπως είχαμε πει από την αρχή, το χέρι του δεν έφυγε ποτέ από εμένα και το δικό μου δεν έφυγε ποτέ από το δικό του κεφάλι, αφήνοντας του ένα δώρο πίσω που, ανοίγοντάς το, συνειδητοποιεί ότι είναι ό,τι έχει απομείνει από τον Ντάνι Τράβοτ. Με μια λεπτομέρεια φοράει ακόμα το στέμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, το χρυσό, και τραγουδάει ακόμα τη μελωδία.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα δύο συνθέσεις για βιολοντσέλο και ορχήστρα από ζωντανές και ανέκδοτες ηχογραφήσεις που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ξεκινήσουμε με το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 129 του Ρόμπερτ Σούμαν. Γράφτηκε στο Ντίσσελντορφ σε διάστημα 2 εβδομάδων, από τις 10 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 1850, 6 έτη πριν τον θάνατο του Γερμανού συνθέτη σε ηλικία 46 μόλις ετών. Το κονσέρτο τυπώθηκε το 1854. Η πρεμιέρα δόθηκε με τα θανάτια στις 23 Απριλίου 1860 στο Oldenburg από την αυλική ορχήστρα της πόλης με σολίστ τον Ludwig Ibet. Τα 3 μέρη που εκτελούνται δίχως διακοπή είναι τα ακόλουθα. Όχι πολύ γρήγορα σε λα ελάσσονα, αργά σε φα μίζωνα και πολύ ζωηρά σε λα ελάσσονα και κατόπιν σε λα μίζωνα. Τον βιολοντσελίστα Ντάνιελ Μίλα Σότ συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Άντρου Μάνζι από συναυλία που δόθηκε στο Μόναχο στις 16 Οκτωβρίου 2020.
3: Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat bereits auf dem Podium Platz genommen und die Instrumente eingestimmt. Hören wir also nun das A-Moll-Violoncello-Konzert von Robert Schumann mit den Sätzen Nicht so schnell, langsam und sehr lebhaft. Solist ist Daniel Müller-Schott. Es dirigiert Andrew Manzi.

Ακούσαμε μέσω της CBU το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε Λάι Λάσονα, έργο 129 του Ρόμπερτ Σούμαν. Τον βιολοντσελίστα Ντάνιελ Μίλα Σότ συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Άντρου Μάνζι από συναυλία στο Μόναχο στις 16 Οκτωβρίου 2020. Επόμενο έργο της εκπομπής μας, οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα ύφους ροκοκό για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε Λα Μίζωνα, έργο 33 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Η αυθεντική εκδοχή περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο θέμα και μία σειρά 8 παραλλαγών. Γράφτηκε από τον Δεκέμβριο του 1876 ως τον Μάρτιο του επόμενου έτους για βιολοντσέλο και πιάνο, καθώς και για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Ο Τσαϊκόφσκι συνέθεσε το έργο σε συνεργασία με τον επιφανή γερμανό βιρτουόζο του βιολοντσέλου Wilhelm Fitzenhagen, 1848-1890. Ο Fitzenhagen, που ήταν καθηγητής στο Οδείο της Μόσχας, όπως και ο Τσαϊκόφσκι, έδωσε την πρεμιέρα με μεγάλη επιτυχία στην ίδια πόλη στις 30 Νοεμβρίου 1877 υπό τον Νικολάι Ρουμπινστάιν. Το επόμενο έτος, ο γερμανός βιολοντσελίστας επιμελήθηκε την πρώτη έκδοση του έργου με πολλές αυθαίρετες επεμβάσεις, εν αγνία και δίχως την έγκριση του συνθέτη, τροποποιώντας τη σειρά των παραλλαγών και απαλήφοντας την τελευταία παραλλαγή. Εκτότε ο Fitzenhagen ερμήνευε μόνο τη δική του εκδοχή. Την παρουσίασε μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ του Wiesbaden τον Ιούνιο του 1879, ενθουσιάζοντας τον Franz Liszt. Η αυθεντική εκδοχή αποκαταστάθηκε μόλις το 1941 μετά από έρευνα του σοβιετικού βιολοντσελίστα Βίκτορ Κουμπάτσκι. Ακόμη και σήμερα, ωστόσο, παίζεται κατά κανόνα η εκδοχή του Fitzenhagen. Η αρχική εκδοχή παρουσιάστηκε στη Μόσχα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στις 24 Απριλίου 1941 με σολίστ τον Ντανίλ Σαφράν. Ωστόσο, μετά τις πρώτες εκτελέσεις της αυθεντικής εκδοχής στις αρχές της δεκαετίας του 40, ο Σαφράν παρουσίαζε ως το τέλος της σταδιοδρομίας του μόνο την εκδοχή του Fitzenhagen, την οποία θεωρούσε καλύτερη. Ακούμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα ύφους ροκοκού στην εκδοχή του Fitzenhagen. Τα μέρη αυτής της εκδοχής είναι τα ακόλουθα. Θέμα με ενδείξεις moderato assai, quasi andante, moderato semplice. Πρώτη παραλλαγή με ένδειξη tempo della tempo. Δεύτερη παραλλαγή με ένδειξη tempo della tempo. Τρίτη παραλλαγή andante sostenuto. Τέταρτη παραλλαγή andante grazioso. Πέμπτη παραλλαγή allegro moderato. Έκτη παραλλαγή andante. Έβδομη παραλλαγή και κόντα με ένδειξη allegro vivo. Τον βιολοντσελίστα Λάσλο Φένιε συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Κροατίας υπό τον Αλεξάνταρ Μάρκοβιτς από συναυλία στο Ζάγκρεμπ στις 11 Νοεμβρίου 2021. Μία ακόμη ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της CBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα ύφους ροκοκό για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε λαμίζωνα, έργο 33 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι στην εκδοχή του Βίλχελμ Φίτσενχάγκεν. Τον βιολοντσελίστα Λάσλο Φένιε συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Κροατίας υπό τον Αλεξάνδρ Μάρκοβιτς από συναυλία που δόθηκε στο Ζάγκρεμπ στις 11 Νοεμβρίου 2021. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο Ούγγρος βιολοντσελίστας Λάσλο Φένιε έπαιξε εκτός προγράμματος τη Σαραμπάντ από τη δεύτερη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο σε ρε Λάσονα Σμίτερ 1008 του Johann Sebastian Bach.

Ακούσαμε μέσω της CBU και εκτός προγράμματος τη Σαραμπάντ από τη δεύτερη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο σε Ρε Λάσονα Σμίντερ 1008 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε ο Ούγγρος βιολοντσελίστας Λάσλο Φένιε από συναυλία στο Ζάγκρεμπ στις 11 Νοεμβρίου 2021. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, ο γάμος του Κιζέ από την ορχιστρική σουίτα έργο 60 της κινηματογραφικής μουσικής υπολοχαγός Κιζέ του Σεργέη Προκόφιεφ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης διευθύνει ο Γιούρι Τιμιρικάνοφ από ζωντανή ηχογράφηση στις 27 Ιουλίου 1980.

0: Ήταν ο γάμος του Κιζέ από την ορχιστρική σουήτα έργο 60 της κινηματογραφικής μουσικής υπολοχαγός Κιζέ του Σεργέη Προκόφιεφ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης διεύθυνε ο Γιούρι Τιμιρκάνοφ από ζωντανή ηχογράφηση στις 27 Ιουλίου 1980. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Είναι ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα σας έχω το Χρήστο Παπαγεωργίου. Πολύ απρότομα το είπα, έτσι. Ναι, αλλά όμως θέλω να σας εξηγήσω πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα από την αρχή. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, ευρισκόμουν στα Χανιά, όπου θα έπαιζα στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του Festum, αυτού του μεγάλου συνεδρίου που οργανώνει ο Διονύσης Μπουρνιάς μαζί με τον Σεντρίκ Βιλανί, μαθηματικά και μουσική. Εκεί λοιπόν ήταν κάτι υπέροχα παιδιά που αποτελούν το νέο ελληνικό νεοκριτικό κουαρτέτο.
1: Νεοκριτικό κουαρτέτο.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Δασκαλάκης, που είναι το πρώτο βιολί, που είναι μια υπόθεση καταπληκτική ως προς το βιολί, genius ο άνθρωπος, μου λέει, τ' άκουσες το καινούριο κοντσέρτο του Χρήστου Παπαγεωργίου? Λέω, όχι, δεν ξέρω τίποτα, δεν μου είπε τίποτα. Μου λέει, περίμενε. Βγάζει το τηλέφωνό του, εκεί πάνω που τρώγουμε το πρωινό, έτσι, τα ξεκαθαρίζω τα πράγματα, ναι, και τα ακούω. Και μένω άγαυδος, δεν πήγα στη Γαύδο εκείνη την ημέρα, έμεινα άναυδος πραγματικά. Λέω, καλά, δεν μου είπε τίποτα. Εκείνη την ώρα παίρνω το Χρήστο Παπαγεωργίου τηλέφωνο, ώστε σε βρίσκεται εις το πύλιον για να ακούσει στο φεστιβάλ άλλα δικά του έργα.
1: Και δικά σου έργα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Επανέρχομαι.
0: Του λέω, καλά, το παρουσίασε πουθενά αυτό? Όχι, μου λέει, πουθενά. Ωραία, λοιπόν, την Παρασκευή σε περιμένω, δεν θα φύγεις από την εκπομπή, θα καθίσεις να το κάνουμε μαζί. Και έτσι ακριβώς συνέβη. Τον έχω κρατήσει λοιπόν να καθίσουμε να ακούσουμε το κοντσέρτο του, να το συζητήσουμε, να μας πει από τι εμπνεύστηκε.
1: Και να δούμε και πώς γράφεται ένα κοντσέρτο.
0: Πώς γράφεται, γιατί είναι οδηγός ορχήστρας για νέους, μην ξεχνιέσαι. Οπότε το να μάθει κάποιος άνθρωπος που ίσως δεν γνωρίζει το πώς γράφεται ένα κοντσέρτο. Είσαι όμως συντηρητικός άνθρωπος, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα το κοντσέρτο παρά είναι κλασικό σας δομή, έτσι.
1: Όταν ρωτήσαν τον Νίνο Ρότα, του λένε πώς θα θέλατε να σας θυμούνται, και η μουσική που γράφετε δεν είναι ιδιαίτερα avant-garde, ας πούμε, ή αυτά. Και περισσότερο η μουσική αυτή είναι για να περνάει πολύ καλά ο κόσμος και να ευχαριστιέται. Και λέει, αχ, ακριβώς αυτό ήθελα. Να με θυμούνται έτσι. Θέλω να πω, δεν έχει σημασία το ποιο ύφος θα ακολουθήσεις, είναι το γράφω περισσότερο για τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστηθεί ο κόσμος όταν το ακούει. Αυτό με νοιάζει.
0: Μα δεν είναι ένα μοίρασμα όλης αυτής της δουλειάς που έχουμε κάνει για τον εαυτό μας να το μοιραστούμε με τον κόσμο? Ναι. Αν να το βάλουμε σε ένα σιρτάρι, τι νόημα έχει, τι τα κάναμε? Όχι. Μπορεί και αυτό να γίνει.
1: Κοίτα, ναι, υπάρχει και η προσέγγιση της τέχνης για την τέχνη, η μουσική για την, ας πούμε, εξέλιξη του είδους. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να κάνεις ένα συγκερασμό αυτών των πραγμάτων, με κύριο γνώμα τουλάχιστον σε μένα, επειδή είμαστε και στο ραδιόφωνο και μιλάμε στον κόσμο. Ξέρεις, στον ραδιόφωνο δεν μιλάς με τον εαυτό σου. Και πρέπει να κοιτάξεις, άσχετα τι εμένα μου αρέσει έτσι, τι σ' αρέσει έτσι, είναι αυτό το οποίο θα σε φέρει σε επαφή και θα σε συνδέσει. Και το πιο σημαντικό, επειδή είπα το συν, είναι η συγκίνηση. Αν εγώ συγκινούμε με κάτι, θέλω να συγκινηθεί και ο άλλος μαζί μου και θέλω να το κάνω σαφές ώστε να γίνει. Άλλοτε το πετυχαίνω, άλλοτε όχι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η προσπάθεια. Αλλά αυτό ισχύει για όλους. Για τον Μπαχ ισχύει. Δηλαδή για όλους. Για όλοι οι άνθρωποι το ίδιο θέλουμε. Να αγαπηθούμε και να συγκινηθούμε. Αλλά το πετυχαίνουν πιο εύκολα.
0: Να επανέλθουμε στο κοντσέρτο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το κοντσέρτο αυτό είναι για βιολί και συμφωνική ορχήστρα.
1: Ναι, ναι.
0: Παίχτηκε στην Τουρκία επανειλημμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Τέσσερις φορές πόσες?
1: Τέσσερις νομίζω, ναι. Ναι, ναι. Έχει ηχογραφηθεί και έχει μεταδοθεί και δύο φορές από την τουρκική τηλεόραση. Ξέρεις, θυμάσαι που είχαμε μια εκπομπή την Κυριακή που βάζει κλασική μουσική?
0: Μουσική γεωγραφία.
1: Μπράβο. Καλά, αυτό το έχεις κάνει εσύ, αλλά σε αντιγραφή, όχι σε αντιγραφή, σε συνέχεια αυτού που έκανε τη δεκαετία του 70 ο Κοστάλας, που έβαζε, ξέρεις, τα μεγάλα έργα. Που δεν είχε σταματήσει αυτό να υπάρχει. Είχαν φωνάξει μετά και την ορχήστρα Pops της Βοστόνης που έπαιζε μέρα μεσημέρι Κυριακή και ακούγαμε πολύ ωραία μουσική. Αυτό σταμάτησε και τότε και μετά το έφτιαξες εσύ με τη
0: μα το μυστικό είναι να ετοιμάζεται το φαγητό, να είναι έτοιμος ο κόσμος να καθίσει στο τραπέζι, να έχει ανοίξει την τηλεόραση και να ακούσει αυτό.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Έτσι, δηλαδή αυτή είναι η ιστορία, αφού είναι όλοι εκεί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, μεταδίδεται λοιπόν στην Τουρκία, είναι να παιχτεί και στην Ελλάδα.
1: Όχι, έχει παιχτεί με τον Αντώνη Σωσάμογλου. Το έχει παίξει με την κρατική Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία, καταπληκτικά. Και πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια, κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά να μας λες πώς το έγραψες. Καταρχάς θα κάνω μερικές ερωτήσεις.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Δασκαλάκη, ο οποίος είναι ένα genius, όλοι το ξέρουν και θα ήθελα να το αναφέρω αυτό και όσοι δεν το ξέρουν. Έχει κάνει έναν άθλο που είναι μοναδικό στα χρονικά, τα μουσικά, τα ελληνικά, που έπαιξε σε ένα βράδυ όλα τα καπρίτσια του Παγκανίνη και όλα τα καπρίτσια του Αντωνίου. Άνετος πολύ, βγήκε, έπαιξε, έπεσε το θέατρο στη μέση. Που τελείωσε τα καπρίτσια του Παγκανίνη στο πρώτο μέρος και μετά έρχεται να παίξει τα καπρίτσια του Παγκανίνη και παθαίνει ο κόσμος ένα.
0: Και τι ωραία που είναι τα καπρίτσια του Αντωνίου. Δεν τα ήξερα.
1: Καταπληκτικά.
0: Δεν τα ήξερα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι οφείλουμε να τα παρουσιάσουμε.
1: Και είναι ένα νέο παιδί το οποίο ούτε του παίχεται τίποτα. Δηλαδή, ναι, μόνο ναι. Το genius που έχει. Ναι, αυτό. Ναι. Και μου κάνει μεγάλη τιμή. Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που με κάλεσες πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσει καλά ο κόσμος.
0: Χρήστο, εγώ πιστεύω ότι είσαι από τους σημαντικότερους συνθέτες της γενιάς μας. Και νομίζω
1: τώρα,
0: ότι,
1: και για σένα,
0: ότι
1: και
0: δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα όντας το ραδιόφωνο να το περάσεις και στον κόσμο. Οφείλουμε εμείς που είμαστε φίλοι σου να δώσουμε αυτό το κομμάτι του βήματος που έχουμε και να δείξουμε τι ακριβώς κάνει ο φίλος μας, ο συνάδελφός μας σε ένα διεθνές επίπεδο και στο πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, Χρήστο Παπαγεώργιου, ξεκινάω με ερωτήσεις βασικές.
1: Ναι.
0: Είναι τριμερές το κονσέρτο σου?
1: Ναι, είναι τρία μέρη, κλασικά.
0: Το πρώτο μέρος είναι σονάτα.
1: Σονάτα.
0: Δηλαδή έχεις δύο θέματα, ανάπτυξη, επανέκθεση.
1: Μπράβο.
0: Δεύτερο μέρος είναι formal lead.
1: Ακριβώς.
0: Αλφα, βήτα, αλφα.
1: Αλφα, βήτα, αλφα.
0: Τόνος.
1: Ναι, τόνος.
0: Τόνος. Είναι η ειδοποιός διαφορά που όταν ξανάρχεται το θέμα του αρχικού να
1: είναι λίγο πειραγμένο, λίγο εξελιγμένο. Ναι.
0: Τρίτο μέρος είναι ρόντο.
1: Ρόντο.
0: Και πόσες φορές επαναλαμβάνεται το θέμα?
1: Έχω ξεχάσει γιατί το βάζω και το κόβω κιόλας. Δηλαδή δεν το υπολογίζω μαζί. Είναι καμιά δεκαριά φορές.
0: Ναι.
1: Ένα έχει και γούστο. Μην το κάνει το ίδιο ακριβώς. Ναι, το κόβω, το μπερδεύω. Το,
0: ουσιαστικά
1: το,
0: είναι.
1: Το κρύβω.
0: Ρεφρέν, κουπλέ, ρεφρέν.
1: Συνέχεια. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε από πού εμπνεύστηκες, πώς άρχισες να δουλεύεις. Γιατί εδώ να πω στον κόσμο ότι ένα βασικό πρόβλημα ενός δημιουργού γενικά. Και εδώ στη δικιά μας υπόθεση ενός συνθέτη είναι η λευκή σελίδα.
1: Καλά, εννοείται βέβαια.
0: Λευκή σελίδα, τι κάνεις με αυτή τη λευκή σελίδα, από πού ξεκινάς?
1: Θα σου πω. Ξεκινάς από την εσωτερική σου ανάγκη και δεν σε ενδιαφέρει η λευκή σελίδα. Τότε μόνο ησυχάζεις, γιατί εγώ είχα χρόνια αυτό το πρόβλημα και είχα πάθει. Ήθελα να σου πω ψυχιατρική βοήθεια. Δεν ξεκινάς με την λευκή σελίδα. Ξεκινάς με το αν από μέσα σου λέει κάτι και αν δεν έχει, δεν ασχολείσαι καθόλου. Τίποτα. Έχει σημασία να πεις κάτι όταν έχεις ανάγκη, όταν έχεις λόγο να το πεις. Τότε αυτό από μόνο του σου ανοίγει τους δρόμους και οι σελίδες γεμίζουν μετά.
0: Ναι, αλλά κάπου πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Δεν είπα θα γράψω με το ζόρι ένα κονσέρτο, δεν το γράψα. Αλλά θα σου πω όμως τι σε κινητοποιεί. Σε κινητοποιεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Έρχεται κάποιος φίλος και το ζητάει. Ήθελα να γράψω ένα κονσέρτο για πύλη, πάντα μάζευα ιδέες κτλ. Αλλά για να καθίσεις να το κάνεις αυτό είναι επίπονο. Γιατί όλοι νομίζεις ότι είναι εύκολο. Για κάτσε, θα σου πω. Δεν, καθόλου δεν είναι. Καταρχήν το σώμα σου πονάει, το πνεύμα σου πονάει, φρέπει να φύγεις από άλλα πράγματα ζωτικά.
0: Γένα είναι. Γένα.
1: Βεβαίως, φίλε, ακριβώς. Και θυσιάζεις και άλλα πράγματα. Την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τις υποχρεώσεις σου, τις άλλες συναυλίες, ό,τι άλλο, γιατί αυτό σε ρουφάει. Είναι όπως το παιδί. Η μητέρα τι θα πει? Συγγνώμη, έχω ένα ραντεβού με τον πρόεδρο, αφού εκείνη τη στιγμή το σώμα της καταραίει. Το ίδιο ισχύει για έναν καλλιτέχνη. Αυτό το ξέρει ο κόσμος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μου το ζήτησε ο Νίκος ο Χαλιάς, είναι ο όνοματός σου, ο οποίος με έφερε σε επαφή ένα χρόνο πριν το κάνω, το 2018-2017, εδώ, λίγο από την Νέρπουλ, στην Αγίου Ιωάννη, επάνω στον δρόμο, καθίσαμε. Καλοκαίρι, τέτοια Ιούλιος μήνας, με ζέστη φοβερή, και μου είπε ότι θα σου φέρω ένα καταπληκτικό Τούρκο και θέλω να γράψω ένα κονσέρτο βιολί. Του λέω, το είχα πολύ καιρό στο μυαλό μου. Μου λέει, δεν σου κάνω. Πραγματικά το λέω, το εννοώ σοβαρά. Και ο Νίκος είναι δαιμόνιο και τα κατάφερε και μας. Βρήκε τις ορχήστρες, βρήκε τους ανθρώπους, βρήκε, έκανε και με έβαλε σε αυτό το ρου. Και ταυτόχρονα με υποστήριξε. Δηλαδή, ερχόταν σπίτι με τον Τούρκο, τον έπαιρνε τον Ουλγκούκι Ζηλάι από το αεροδρόμιο και ερχόταν σπίτι μου, καθόντουσαν το βράδυ και το πρωί τον πήγαινε πάλι στο αεροδρόμιο γιατί ήθελε να κοιτάξει, να πετάξει, να πάει στη δουλειά του άνθρωπος. Ήταν η πρώτη βιολί σε κάποια ορχήστρα. Λοιπόν, καθόμασταν, γράφαμε, κοιμότανε το βράδυ μέσα στο χειμώνα δίπλα στο τζάκι, σκεπαζόταν την κουβέρτα και εμείς όλο το βράδυ γράφαμε και εξηγούσαμε γιατί ο άνθρωπος δεν είχε χρόνο, ούτε εγώ είχα χρόνο. Λοιπόν, και αυτό έγινε για ένα πολύ καιρό, 6-7 μήνες, ας πούμε, ασχολιόμασταν με αυτό. Μπρος-πίσω. Λοιπόν, και λίγο-λίγο άρχισαμε να το φτιάχνουμε. Ήρθε με ένα αμάτι σπίτι κάποια στιγμή. Αμάτι, κανονικό βιολί, το είχε πάρει το μουσείο. Το οποίο είναι και κάτι μικρότερο από τα άλλα, τα Στραντιβάρι και τα λοιπά. Έχει μικρότερο λαιμό.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, να βγάζει έναν ήχο και καθόμασταν και δοκιμάζαμε πράγματα. Και λίγο-λίγο λίγο, ήθελα να γράψω πάρα πολύ. Το όνειρό μου ήταν από μικρός να γράψω ένα κονσέρτο για βιολί που θα μπορούσε να παίξει και σε μια ταινία με ένα παιδί το οποίο είναι σε ένα νησί και ζει μόνο με νησιώτικα τραγούδια και ελληνικά τραγούδια. Και ξαφνικά έχει τρομερό ταλέντο και πάει για. Και δεν το καταλαβαίνει κανείς ότι έχει, ας πούμε. Και το ξέρουν γύρω του, ας πούμε. Το ξέρει αυτός, αλλά δεν μπορεί να το διοχετεύσει. Και μέσα σε όλα, ας πούμε, πριν φύγει για το εξωτερικό, έχει φέρει μαζί του ένα κονσέρτο για βιολί το οποίο είναι εντελώς ελληνικό.
0: Καλέ, μου θυμίζει τον Παντελή το Δεσποτίδη, την ιστορία του.
1: Μέλα,
0: που από ένα νησί στις Κυκλάδες βρέθηκε να παίζει το πρώτο βιολί στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και στη Λυρική Σκηνή.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Και μόλις άρχιζε, έπαιζε κανονικά, κλασικά, μόλις του ζητούσαμε να παίξει κάτι νησιώτικο, γύρναγε το βιολί και ξαφνικά ακούγεσαι έναν άλλον ήχο.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια το έχω, είναι σε κλασικό ύφος και επειδή είχα συγκινηθεί, ξέρεις, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ από την Πυρώτικα. Είχες φέρει τον Θεοδόση Τάσιο χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει γίνει επισκέπτης του τρίτου προγράμματος ευτυχώς πολύ συχνά. Λοιπόν, σου βάλω ένα τραγούδι και ξέρεις τι μ' αρέσει. Εκεί που τραγουδάνε οι Πυρώτες και το κόβουν εκεί. Και το κόβουν.
0: Αυτή η παύση είναι συγκλονιστική.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: μια αντάρα του σκασμένο.
1: Και τώρα έχω παντρέψει το κοντσέρτο μου από κάτω με ένα πολυφωνικό. Άκου, περίεργη σύμπτωση.

0: με αυτούς τους ήχους έφτιαξα κάτι, ένα θέμα το οποίο το είχα χρόνια στο μυαλό μου και συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι υπηρώτικο. Από εκεί κρατιέται.
1: Χρήστο, είπαμε ότι είναι διθεματική σονάτα. Σε παρακαλώ να καθίσεις στο πιάνο και να μας παίξεις το πρώτο θέμα, το δεύτερο θέμα.
0: Άκου το.
1: Ναι, ναι.
0: Που το κόβει.

Και έχει κι άλλα μέσα, έχει. Γιατί ξέρεις, το επιρροτικό φέρνει και από blues, φέρνει ταυτόχρονα και σε rock, είναι το πενταφωνικό, ξέρεις, που έχουν πάρα πολύ λαοί. Βάλεις πολύ. Δηλαδή είναι ένα τριχύλα.

0: αυτό το,
1: το ρόκ. Να πούμε στους ακροατές, είναι ο Χρήστος Παπαγεωργίου εδώ, έχει καθίσει μετά την εκπομπή μαζί μας και συζητάμε για το κονσέρτο του, που το παρουσιάζουμε, ένα καταπληκτικό κονσέρτο. Αυτό που ακούσατε στον μπάσο είναι κυρίως το θέμα.
0: Ναι,
1: το δεξί χέρι ουσιαστικά είναι σαν να ερμηνεύει στις αρμονικές επάνω του μπάσου τις νότες που μπορούν να ακούσουν.
0: Ναι, εννοείται, ακριβώς. Μπράβο, είναι λίγο, το λίγο φάλτσο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και έτσι αυτό δεσπόζει. Υπάρχουν και άλλες βέβαια μελωδίες μέσα, αλλά μέχρι το τέλος είναι ένας αγώνας μεταξύ της υπηρώτικης, ας πούμε, παραδοσιακής καταβολής, που εγώ δεν έχω, αλλά τη λατρεύω, και μιας εντελώς ευρωπαϊκού τύπου, ας πούμε, άποψης για το τι είναι κοντσέρτο και τι είναι μουσική. Και όλα αυτά προσπαθώ να τα παντρέψω με έναν τρόπο που, εντάξει, θέλω έτσι, προσπαθώ να το κάνω κάπως δοξαστικό. Ξέρω ότι έχω βάλει πολύ μεγάλη ορχήστρα, αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη ερμηνεία που έχω διαλέξει του Ολγκού έχει ένα τρομερά δυνατό βιολί και παίζει με τόσο ένταση που μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζει η συμφωνική, όχι, κρατική ορχήστρα της Κωνσταντινούπολης και είναι καταπληκτική.
1: Να ακούσουμε το πρώτο μέρος.
0: Ακούμε το πρώτο μέρος.
1: Χρήστος Παπαγεωργίου. Κονσέρτο για βιολί, ποιος παίζει βιολί?
0: Ο Ολγκού Κιζηλάη, διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.

0: Τον καταπίνει το κύμα της Χαβάης, είπε ο Χρήστος Παπαγεωργίου, κυρίες και κύριοι. Εδώ ότι τον έφαγε η ορχήστρα, τον.
1: Ναι, ουρλιάζει στο τέλος, πάει να φύγει και πέφτουν, ξέρεις, όπως πέφτει ο σέρφερ σε ένα παλαιρωικό κύμα.
0: Εκεί μπροστά στο Waikiki.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν έχει σχέση βέβαια, γιατί εννοείται ότι είναι μια μίξη υπηρώτικης, ας πούμε, μουσικής, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Χρήστο μου, άκουσα να δεις. Σε αυτή τη ζωή όλα ένα είναι. Έχεις το είπε ο Παρμενίδης. Κολουάχαντ, κολουάχαντ. Όλα ένα στα αραβικά που σημαίνει ο κουλουβάχατα. Ναι. Αλλά ναι, δεν είναι κουλουβάχατα με αυτή την έννοια.
1: Καλά, εννοείται. Δεν πειράζει. Μέσα μας υπάρχει τάξη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος του κοντσέρτου τώρα. Το δεύτερο μέρος του κοντσέρτου θέλω να μας πεις πώς εμπνεύστηκες και να μην ξεχνάς το χρόνο, Χρήστο μου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κοίταξε το.
1: Θα σου πω. Είχα γράψει παλιά. Κάτσε να. Θα πάω στο πιάνο τώρα. Κάτσε να σου πω. Είχα γράψει παλιά ένα κομμάτι. Το οποίο ήταν ένα νανούρισμα για τη μητέρα μου, βέβαια, το έχω γράψει αυτό.
0: Νανούρισμα για τη μητέρα σου, αυτό. Ναι, θυμάμαι. Συνήθως ανάποδα γίνονται τα πράγματα.
1: Επειδή μου τραγούδιζε όταν ήμουν μικρό, αλλά όταν είχα πάει στο εξωτερικό, κάποια νοσταλγία, τέλο πάντων. Και είχα γράψει αυτό.

Λοιπόν, με τον καιρό αυτό αγαπήθηκε από πολύ κόσμο σαν μελωδία. Είναι αγράφτο, κάνει κτλ. Και έχει μεταφραστεί σε διάφορες. Ας πούμε, τις προάλλες το έχω κάνει για κιθάρα και πιάνω, δύο κιθάρες, δύο πιάνα. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Και μάλιστα υπάρχει και μία με τον Σουκαρά και τον Πάπα που ήρθαν και το παίξαν εδώ στο τρίτο πρόγραμμα του χωράφησαν πριν κάποιο καιρό.

0: Ακού το. Αυτό είναι το τραγούδι που το έχω στο musical. Ακού, είναι για musical εντελώς.
1: Από το Νάσης.
0: Το Νάσης και Κάλλας. Το τραγουδάει Κάλλας στο παιδί της.

0: Ξέρεις το έχουμε παρουσιάσει το Κάλλας και ο Νάσης.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά δεν θα πρέπει κάποια στιγμή.
1: Θα σου πω αυτό. Έχει πεθάνει το παιδί, ξέρεις ότι αυτή είναι η ιστορία και το τραγουδάει ενώ είναι πεθαμένο και τον κρατάει και του μιλάει και του τραγουδάει. Γι' αυτό έχει σπάσει η φωνή της εδώ. Είναι φοβερή η Εύα. Τραγουδάει καταπληκτικά. Λοιπόν, ξέρεις από πού έχω πάρει. Όλα αυτά είναι οι αναμνήσεις μου από τις ωραίες μουσικές του Disney. Άκου. Out there. James Horner. Το βλέπεις, αυτό είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Disney και του Horner. Ένα μικρό παιδάκι που τραγουδάει για τη μαμά του, τον μπαμπά του. Αριστούργημα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές μουσικές που μοιάζουν με αυτό και μάλιστα σας έχω εδώ, αλλά δεν θα τελειώσουμε. Είμαι επηρεασμένος πάρα πολύ. Είναι τα όνειρά μου από εκείνη την ηλικία αυτή. Και μάλιστα μου λέει ο Ολγκού, εσύ μου λέει, αυτό είναι love song. Δεν είναι ένα νούρισμα. Mm. Του λέω, πες το όπως θέλεις, φίλε. Μπορεί και να είναι έτσι. Μπορεί να είναι και τα δύο. Δεν ξέρω τι σημασία έχει.
1: Εντάξει, δίποδα, όπως πεις.
0: Ναι, Νίκο, έχεις πολύ πλάκα. Πραγματικά είναι. Πας ακριβώς στο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει όλες αυτές τις εκδοχές. Το θέμα είναι ότι μου λέει ο Σουσάμογλου Αντώνης, όταν το έκανα με πρόβα πριν το παίξω με την κρατική, μου λέει εξής, αυτό είναι, μου λέει, ένα συνεχές ερωτικό τραγούδι από την αρχή μέχρι το τέλος, ένα love song ας πούμε, το οποίο είναι οργασμικό και το οποίο δεν σε αφήνει. Και εγώ έτσι το βλέπω, μου λέει. Αφού το βλέπεις έτσι, Αντώνη μου, του λέω, έτσι θα παίξεις. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν έχω την ηχογράφηση του Αντώνη, έχω την ηχογράφηση από την
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, και τώρα το ακούς σε πιο pop εκδοχή, σαν και αυτή που είπαμε στο musical. Αυτό είναι. Αλλά τώρα θα το ακούσεις για βιολί. Νομίζω ότι η καλύτερη εκδοχή του είναι στο κονσέρτο για βιολί. Γιατί παίρνει μια φοβερή άνοδο στη μέση του δεύτερου μέρους και κάνει πράγματα που δεν θα έκανα, τολμούσα να κάνω ούτε σε musical ούτε πουθενά. Λοιπόν,
1: να ακούσουμε το δεύτερο μέρος. Χρήστος Παπαγεωργίου, κυρίες και κύριοι. Το δεύτερο μέρος του κονσέρτου του για βιολί. Να νούρισμα ερωτικό.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Μπράβο σου, Νίκο. Το είπες όπως έπρεπε.
1: Από την Κωνσταντινούπολη. Μέσα από την Κωνσταντινούπολη. Όχι απ' έξω. Μέσα από την Κωνσταντινούπολη.
0: Κρατική και χαλιά σας και κίζιλάει.

Εδώ τώρα που έχετε το αλφα πάλι και ακούμε τη μελωδία, στο τέλος θα ακούσεις όλες αυτές τις φάλτσες νότες, είναι όταν σε παίρνει ο ύπνος. Που ξέρεις, μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Θα ακούσεις. Πείτε, δεν στο κάνω.

0: Δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο για βιολί του Χρήστου Παπαγεωργίου, που τον κράτησε εδώ μαζί μας στην εκπομπή τη δική μου, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μπορούσα παρά να το παρουσιάσω. Αυτό εδώ το τελευταίο ήταν εκεί που βυθίζεται στον ύπνο, στο χάος, στο παιδί. Και εκείνο το καταπληκτικό σημείο με τις φάλτσες, όπως λένε. Φάλτσες δεν μπορείς να τις πεις. Ξέρω πολύ καλά τι χρησιμοποίησες, διότι και εμείς ακούσαμε Σνίτκε, κυρίες και κύριοι. Τσίρκο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν,
1: εντάξει, όλα είναι μια επιρροή από όλο τον κόσμο.
0: Έτσι είναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Εξαλλού, το λέει η λέξη σύνθεση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν είναι εκ νέου δημιούργια. Τίποτα δεν είναι εκ νέου δημιούργια.
1: Αλλά τι είναι καινούριο τώρα. Μπροστά στο Θεό γελάσεις όταν. Γελάει όταν ακούει αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο τέλος. Δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε όλο. Μακάρι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Ήθελα πάντα να γράψω ένα νησιώτικο, παιδί μου. Και με τρελαίνει αυτή η σούστα. Αυτά, ξέρεις, τα νησιώτικα, τα Μπάλι, από την Πάρο προς την Άξονα, πώς το λέγεται αυτό, τα κυκλαδίτικα.
0: Εδώ Μπάλι είναι πολύ κριτικό, σούστα, γιατί στον Μπάλο, ενώ έχει κατά βάθος το ίδιο ρυθμό, αλλά θα ήταν ταμ, παμ, πουμ, παμ, παμ, και όχι τόσο γρήγορα. Ο Μπάλος πρέπει να είναι λίγο πιο αργός για να μπορεί να γίνονται τα βυθίσματα. Ενώ εδώ πέρα είναι το παλικάρι που βγαίνει μπροστά να χορέψει, να το δει η κοπελιά.
1: Αυτό εδώ που έχω βάλει τώρα στο κονσέρτο, που ετοιμάζεται, παίρνει φόρα και ξεζεσταίνεται. Ξέρεις πώς ζεσταίνεται ο βιολιστής που ξεκινεί το τραγούδι? Και πέρασα τώρα το άλλο, το παραδοσιακό. Έλα. Αυτά.
0: Ο παλαιό.
1: Ναι, ο παλαιό. Δεν μπορείς να φανταστείς, τρελαίνομαι, φίλε. Λοιπόν, θες να ακούσουμε, μπορούμε να ακούσουμε πάρα πολλά τέτοια. Έχω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω, τόσες πολλές φορές. Άκου να δεις. Πάντως το θέμα είναι.
0: Και σηκώνεται ο Χρήστος να πάει στο πιάνο.
1: Το βασικό θέμα που είναι το ροντό, μου θυμίζει τραγούδι, ξέρεις, νησιώτικο, που λέει «Θα κατέβω στο γυαλό, να σ' ανταμώσω, θα κατέβω στο γυαλό, να σε ξαναδώ». Λοιπόν, ακριβώς έτσι. Ήθελα τόσο πολύ να περάσω ένα τέτοιο νησιώτικο, δεν ξέρω το να κατάφερα πάντως. Του δώσα πολύ σοβαρότητα στην αρχή και πολύ δύσκολο. Σου λέω, κάποια στιγμή μέσα ο Ολγκού, ο Ολγκού, μου λέει, του λέω, θα γράψω και ένα τουρκικό, θα σου το πω που είναι. Και το γράφω και μου λέει, άντε φύγε, μου λέει, αυτό δεν είναι τουρκικό. Τουρκικό είναι αυτό. Και το γράφει ο ίδιος. Μόλις έρθει θα σου πω ποιο είναι. Είναι σαν να ετοιμαστούν του Μεχμέτα Αλή τα σκέρια και κάνουν γιουρούς. Σε πιάνει ψύγκριο όταν το ακούς αυτό ξαφνικά, γιατί είναι παντρεμένο με το κριτικό. Όταν έρθει η στιγμή να το πω. Πάντως ξεκινάμε με τον Μπάλο.
0: Πάμε λοιπόν, τρίτο μέρος. Ναι. Τρίτο μέρος του κονσέρτου για βιολί του Χρήστου Παπαγεωργίου.
1: Αρχίζει λίγο υποβλητικά, αλλά ξεσπάει κάποια στιγμή και γίνεται πανηγύρι.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.

0: πάντα το γενιτσάρουν εδώ πέρα, έτσι.
1: Το τουρκικό το ακούς, πω σου κόβει τις... Τα είπα τα. Αλλά τώρα ξαναγυρίζουμε, έλα. Και δες...
0: Ανησύχησα.

0: Κρίμα που δεν μπορούμε να ακούσουμε τα χειροκροτήματα σας, κυρίες και κύριοι. Ήταν το τρίτο μέρος από το κονσέρτο του Χρήστου Παπαγεωργίου, που τον έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος ζωντανά.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να κάνω μια ανασκόπηση του κονσέρτου. Στο ερώτημα πώς φτιάχνεται ένα κονσέρτο, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα αφήγημα. Και το αφήγημα εγώ το αισθάνθηκα ως εξής. Μπορεί και να μην είναι και το δικό σου αφήγημα, αλλά τι σημασία έχει.
1: Τι σημασία έχει, για πες μου να μάθω.
0: Λοιπόν, στο πρώτο μέρος αισθάνθηκα όλες αυτές τις φωνές, τις λαϊκές, τις δημοτικές, που είτε με διαφωνίες είτε με συμφωνίες φτιάχνουν αυτό που λέγεται ελληνική μουσική. Στο δεύτερο μέρος, όλη την αγάπη μιας μάνας που νανουρίζει το παιδί και που αυτό, όσο περισσότερο νανούρισμα και παραμύθι του έχει δώσει, τόσο θα γίνει αγάπη για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του, για να συνεχίσει όλη αυτή η αγάπη.
1: Α, Νίκο, πολύ ωραία το.
0: Στο τρίτο μέρος, πραγματικά αισθάνθηκα ότι ήταν η Κρήτη. Όχι γιατί ήρθα τώρα από τα Χανιά. Αισθάθηκα το «δεν ήταν νησί». Ήταν θεριό που κοίτονταν στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μεγαλέξανδρου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Κρήτη, που στην άκρη, στη Σούδα νομίζω είναι αυτό το μνημείο που λέει, από εδώ έφυγε ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης, ο Οθωμανός, ας το πούμε ξεκάθαρα. Όλοι αυτοί, γιατί ξέρεις, υπάρχει ένα βιβλίο καταπληκτικό της ιστορίας Κρήτης του Δετοράκη. Είναι το μοναδικό, έτσι, πολύ σημαντικό βιβλίο της ιστορίας της Κρήτης. Και εκεί μπορείς να δεις ότι η Κρήτη ήταν ο πιο καταπιεσμένος τόπος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θες γιατί άργησε να γίνει κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θες γιατί η κουλτούρα αυτού του υπέροχου νησιού, αυτού του, δεν θα το λέω άγριου, αλλά αντίθασου, σκληρού τόπου. Αυτό το πράγμα ήταν ολοφάνερο. Και εκεί που μπήκε δε το τουρκικό, έτσι σαν να έρχεται,
1: μάχη,
0: ναι, από την μπάντα των γενιτσάρων, σαν να έγινε αυτή η μάχη που οδήγησε σε μια κάθαρση στο τέλος. Σε μια κάθαρση που αφορά όλους τους Έλληνες, όχι μόνο την Κρήτη.
1: Και φίλε, σημασία έχει ότι το ξέρω, κάνει εντύπωση. Παίχτηκε στην Τουρκία πρώτη φορά, παίχτηκε 4 φορές στην Τουρκία, μεταδόθηκε, το έπαιξε Τούρκος για πρώτη φορά. Το έχω αφιερώσει βέβαια στον Νίκο το Χαλιάσα, διότι αυτό ήταν η αφορμή. Αλλά είναι περίεργο αυτό. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Και με έπαιρναν τηλέφωνο κάθε φορά με το κινητό και για να ακούω τι γίνεται μέσα στην αίθουσα μετά τη συναυλία. Ξέρεις, αμέσως μετά έβαζε με το κινητό Χαλιάσα.
0: Καλά, δεν είναι υπέροχο ο Φαζίλ Σαΐ να γράψει το κοντσέρτο για μένα, για την αρχαία λίρα. Και ο Τούρκος θα γράψει
1: για τον. Εγώ για τον Τούρκο.
0: Εσύ για τον Τούρκο.
1: Κοίταξε, εντάξει. Υπό αυτά συνθήκες δεν υπάρχουν σύνορα, εννοείται, το ξέρουμε. Υπό άλλα συνθήκες κανονικά είναι να κρατιώνται.
0: Δεν έχει καμιά διαφορά ο νέος της Σμύρνης με το νέο της Νέας Σμύρνης.
1: Λοιπόν, παντού σε όλο τον κόσμο πλέον έχει γίνει.
0: Οφείλουμε να τελειώσουμε, Χρήστο μου.
1: Σε ευχαριστώ για το βήμα που μου έδωσες και για τη χαρά που μου έδωσες να μιλήσω για αυτό το έργο που 8 χρόνια πριν το έχω γράψει και το ξανάζησα πάλι.
0: Εμείς το ζήσαμε όμορφα. Χρήστο Παπαγεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι.
1: Μέχρι
0: την επόμενη, βέβαια. Ο οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη φτάνει στο τέλος του. Και τι κάνει, ευχαριστεί το Σπύρο Ηλιάδη που είναι πάντοτε στις επάλξεις και έτοιμος. Μόνο ακριβώς ο Σπύρος Ηλιάδης μπορεί να αντιμετωπίσει το Χρήστο Παπαγεωργίου, κυρίες και κύριοι. Αυτό
1: σε
0: πρέπει να το δείτε.
1: Με...
0: είναι μια μάχη. Τι μάχες σας έλεγα για την Κρήτη τώρα. Πρέπει να δείτε αυτή τη μάχη που δίνεται καθημερινά ανάμεσα στο Σπύρο Ηλιάδη και το Χρήστο Παπαγεωργίου. Και δεν τελειώνω. Σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη. Γεια σας.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Του αιθέρα και της θάλασσας, πλάσματα του αιθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του αιθέρα και της θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Σέργεϊ Πρόκοφιεφ, 1891-1953. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Η σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας «Τη ζωή και το έργο» του Σεργέη Προκόφιεφ θα ξεκινήσει με το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, πιο γνωστό από τα κοντσέρτα του συνθέτη, ένα έργο που πλησιάζει σε δημοφιλία τα κοντσέρτα του Τσαϊκόφσκι και του Ραχμάνινοφ. Και το κοντσέρτο αυτό ο Προκόφιεφ κοίταξε πίσω στο παρελθόν. Άνοιξε κάποιες από τις παλιές του παρτιτούρες και έτσι βρίσκουμε σκίτσα και θέματα που γράφτηκαν από το 1911 έως το 1918. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει δύο θέματα που γράφτηκαν το 16, το δεύτερο μέρος ένα θέμα και παραλλαγές που γράφτηκε το 13, ενώ στο θεματικό υλικό του φινάλε βρίσκουμε θέμα από ένα κουαρτέτο για έγχορδα που είχε σκιτσάρει και εγκαταλείψει το 1918. Η αρρύθμιση του έργου το φέρνει δίπλα στην κλασική πρώτη συμφωνία του 1917, με το όπους του να είναι το επόμενό της. Και με αυτή την έννοια τα δύο έργα μοιάζουν στο γεγονός ότι είναι ζωηρά, ώρες-ώρες σκληρά, με λαμπερή και διαφανή ενορχίστρωση, ενώ και τα δύο δείχνουν ένα νεαρό συνθέτη με εξαιρετική τεχνική στη σύνθεση. Παρ' όλα αυτά, ενώ η κλασική συμφωνία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, το τρίτο κοντσέρτο αντίθετα, μετά την πρεμιέρα του στο Σικάγο, σχεδόν ξεχάστηκε. Το κοντσέρτο κουβαλά πολλές από τις αρμονικές νεωτερικές ιδέες της μεσαίας περίοδου των συμφωνιών, με τις ξαφνικές μεταπτώσεις από το ένα τονικό κέντρο στο άλλο και την εξαιρετικά χρωματική αρμονία. Το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο είναι ένα εξαιρετικά ισορροπημένο έργο, χυμαρόδες αλλά και μελωδικότατο, κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα τέσσερα. Η ευρηματικότητα στη φόρμα φαίνεται και εδώ, αφού ο Προκόφιεφ κατορθώνει να συνδυάσει την επεξεργασία και την επανέκθεση του πρώτου μέρους σε φόρμα σονάτα. Μετά ακολουθεί ένα όμορφο θέμα, το οποίο μένει γρήγορα στο αυτί και πέντε παραλλαγές, ενώ το φινάλε είναι σε μορφή ροντό, αλλά με το θέμα σε συνεχείς αναπτύξεις κάθε φορά που επανεμφανίζεται. Αρχή λοιπόν τη σημερινή τελευταία εκπομπή με το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο σε ντομίζων έργο 26. Τα μέρη Andante Allegro, θέμα και παραλλαγές Allegro Manon Tropo. Παίζει πιάνο Αλεξάνδερ Τοράτζε, την ορχήστρα Κίροφ διευθύνει ο Βαλέρη Γκέργιεφ.

Η σημερινή τελευταία εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Σεργέη Προκόφιεφ από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με το τρίτο κονσέρτο για πιάνο, έργο 26. Επέξε ο Αλεξάνδερ Τοράτζε, την ορχήστρα Κίροφ διεύθυνε ο Βαλέρη Γκέργιεφ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσετε αποσπάσματα από την Συμφωνία αριθμός 3, μία κατά τη γνώμη μου από τις πιο ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερες συμφωνίες από τις 7 που έγραψε ο Προκόφιεφ. Πολλές φορές κουβαλά το προσωνύμιο Πύρινος Άγγελος από την ομώνυμη όπερα που είχε γράψει σε μια συνεργασία του με την όπερα του Βερολίνου. Όμως, ενώ έπρεπε να την είχε ολοκληρώσει την περίοδο 1927-28, ο συνθέτης δεν πρόλαβε τις συμφωνημένες ημερομηνίες και παρά τις διαβουλεύσεις με τους υπεύθυνους, το έργο δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Βλέπετε και οι μεγάλοι συνθέτες δεν ξεφεύγουν από τις διαδικασίες των σπιτιών της μουσικής. Είχε δουλέψει επάνω στο υλικό της όπερας εννοώ σποραδικά για 8 περίπου χρόνια και πίστευε ότι εκεί θα μπορούσε να βρει κανείς μερικά από τα πιο αξιομνημόνευτα μουσικά θέματα που είχε γράψει. Αφού παρουσιάστηκε ένα μέρος της από τον Κουσεβίτσκι στο Παρίσι, αποφάσισε ότι θα μπορούσε να μετατρέψει το υλικό αυτό σε μια συμφωνία. Έτσι, το 1928 την παρουσιάζει ως Συμφωνία αριθμός 3. Όπως και η όπερα, έτσι και η Συμφωνία αριθμός 3 έχει ένα απόκοσμο χαρακτήρα. Πολλά σημεία της είναι εξαιρετικά σκοτεινά και ο ηχητικός κόσμος περίεργος. Θα τα ακούσετε αμέσως όλα αυτά. Το κάθε μέρος από τα 4 φαίνεται σαν να αντιστοιχεί σε ένα μέρος της ιστορίας της όπερας και να κυριαρχείται μουσικά από κάποιο χαρακτήρα της. Αυτό φαίνεται άλλωστε στη μουσική, η οποία δεν είναι καθαρά συμφωνική, να το πω έτσι. Φαίνεται σαν να υπάρχει κάτι από κάτω, μια περίεργη μουσική αφήγηση. Το πρώτο μέρος φαίνεται να αναφέρεται στο χαρακτήρα της Ρενάτα και την αιμονή της με τον Πύρινο Άγγελο. Η μουσική εδώ είναι βίαιη και δραματική, εναλλάσσεται όμως με μερικά παθητικά, μεταρομαντικά θα έλεγα θέματα. Το τρίτο και τέταρτο μέρος που θα ακούσουμε αμέσως κουβαλούν στοιχεία που στην όπερα αντανακλούν το πιο βαθύ σκοτάδι της αφήγησής της και είναι κυριαρχία του διαβόλου και της μαγκανίας. Το τρίτο μέρος, Allegro Agitato, λέγεται πως εμπνεύστηκε ο Προκόφιεφ από το φινάλε της δεύτερης πιανοσονάτας του Σοπέν και αναντήρητα η ατμόσφαιρα των δύο έργων πραγματικά έχει κάτι το κοινό. Εδώ οι καλπάζουσες νότες στα έγχορδα παίζουν ένα θέμα που δεν ακούγεται σαν κανονικό θέμα με τα γκλισάντι, τις αραχνοήφαντες νότες και τις ελαφρές διαφωνίες που κάνουν ένα πάρα πολύ περίεργο εφέ. Ενώ το εντυπωσιακό είναι πως ο συνθέτης εδώ χωρίζει τα έγχορδα σε 13 ντιβίζι. Άκουσον, δηλαδή το κάθε όργανο παίζει διαφορετικές νότες από τα έγχορδα. Το φινάλε, Andante Mosso, Allegro Agitato, αναμφίβολα περιέχει την πιο βίαιη και τερατώδη ηχητικά μουσική της συμφωνίας. Είναι ένα tour de force από μουσική τρόμου με ένα μόνο σύντομο μεσαίο μέρος που μπορεί και να θυμίζει ένα ρομαντικό θέμα από το πρώτο μέρος. Μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα η τρίτη συμφωνία είχε πέσει πραγματικά στην αφάνεια, αλλά τελευταία πολλές ορχήστρες την πλησιάζουν και αρχίζει να αποτελεί μέρος του στάνταρ ρεπερτορίου τους και να θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά συμφωνικά έργα του Προκόφιεφ. Η πρεμιέρα του δόθηκε από τον Pierre Monteux στο Παρίσι στις 17 του Μάη του 1929. Σεργέη Προκόφιεφ, Συμφωνία αριθμός 3, έργο 44, τρίτο και τέταρτο μέρος, Allegro Agitato, Allegretto, Andante Mosso, Allegro Moderato, αντίστοιχα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο Βάλτερ Φέλλαρ.

0: Στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής τελευταίας εκπομπής του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Σεργέη Προκόφιεφ από την εκπομπή του Τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας, σας παρουσιάσαμε το τρίτο και τέταρτο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 3 έργο 44. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου διεύθυνε ο Βάλτερ Φέλλαρ. Και εδώ ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα σε ένα από τους τρεις σπουδαίους συνθέτες της Ρωσίας ή αν θέλετε της Σοβιετικής Ένωσης του 20ου αιώνα, τον Σεργέη Προκόφιεφ. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Γιώργος Κωστόπουλος, από τον Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Στη Σμύρνη, παραμονή Χριστουγέννων του 1862, γεννιέται ένα αγόρι τη στιγμή που η μητέρα του πεθαίνει κατά τη διάρκεια του τοκετού. Αυτό το αγόρι έμελε να ζήσει πολύ τάραχα και να γίνει ένας εξαιρετικός πιανίστας και συνθέτης. Ο πρώτος Αρμένιος συνθέτης που έγραψε κοντσέρτο για πιάνο. Και μάλιστα με σημαντικές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που αντανακλά το επίπεδο της τεχνικής που είχε κατακτήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Όταν έγραψε το πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο ήταν μόλις 20 ετών. Θα ακολουθούσαν κι άλλα. 5 συνολικά έργα για πιάνο και ορχήστρα και περισσότερα από 120 κομμάτια για σόλο πιάνο, καθώς και πολλά έργα μουσικής δωματίου. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκε σε οικογένεια πλούσιων επιχειρηματιών στη Σμύρνη, τότε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γρήγορα αναγνωρίζεται ότι είναι ένα παιδί θαύμα. Τα πρώτα μαθήματα πιάνου τα παίρνει από έναν δάσκαλο γερμανικής καταγωγής. Στα 13 του δίνει ένα ρεσιτάλ με έργα του Λίστ. Και 4 χρόνια αργότερα, με την ενθάρρυνση του δασκάλου του, αλλά όχι με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς του, ξεκινά, συνοδευόμενος από το θείο του, για τη Βαϊμάρη, με την ελπίδα να σπουδάσει με τον Φρανς Λίστ. Όταν τον ακούει ο Λίστ, εντυπωσιάζεται. Τον συμβουλεύει να σπουδάσει στη Βιέννη με τον Άντον Ντόρ, αυτόν στον οποίο είχε αφιερώσει το 4ο κοντσέρτο του Σενσάνς. Όμως εκείνος προσπαθεί και παραμένει κοντά στον Φρανς Λίστ. Του ζητά τις συμβουλές του. Στον Λίστ, 2 χρόνια αργότερα αφιερώνει 6 σπουδές για πιάνο. Το 1885 πεθαίνει ο φίλος του, ο Βίκτορ Ουγκό, στον οποίο είναι αφιερωμένες πολλές συνθέσεις του, περίπου 15 έργα του. Και λίγο μετά χάνεται και ο πατέρας του. Πήγαινε στη Σμύρνη για την κηδεία. Δεν μένει όμως στην πατρίδα του. Επιστρέφει στη Βιέννη, όπου ελπίζει να συνεχίσει την καριέρα του σε ευνοϊκότερο περιβάλλον. Απ' τη Βιέννη ξεκινά την πρώτη περιοδία του. Δίνει συναυλίες στην Αυστρία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Παίζει έργα των Σοπέν, Σούμαν, Μέντελσον και δικά του. Δημοσιεύει νέα έργα του στο Παρίσι και γίνεται ανταποκριτής της εφημερίδας La Réforme στη Σμύρνη. Παρεμπιπτόντος, η La Réforme ήταν μια γαλλόφωνη εφημερίδα που εξέδιδε, όπως και την ημερησία, στη Σμύρνη ο Έλληνας Νικόλαος Τσουρουκτσόγλου, ο οποίος τον Αύγουστο του 1922 κατηγορήθηκε μαζί με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο Σμύρνης και τον Δημογέροντα Γεώργιο Κλιμάνογλου για φιλελληνική στάση. Παραδόθηκαν και οι τρεις από τον στρατιωτικό διοικητή στους εξαγριωμένους Τούρκους που είχαν κατακλείσει την πλατεία του διοικητηρίου, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Επιστρέφω στον Αρμένιο συνθέτη που από εδώ και πέρα η ζωή του εξελίσσεται άσχημα. Προσβάλλεται από τύφο και χάνει προοδευτικά την ακοή του. Το 1911 γνωρίζει στη Γενέβη την Ελβετή Αντελίνε με Ραπέν. Η Ραπέν είχε γεννηθεί χωρίς χέρια και ζωγράφιζε με το πόδι της. Φιλοτέχνησε 4.000 πίνακες, κυρίως πορτρέτα, μερικά διεθνών προσωπικότητων της εποχής. Μένουν μαζί δίπλα στη λίμνη της Γενέβης. Εκεί η Ραπέν ζωγραφίζει και αρκετά πορτρέτα του συνθέτη. Και ενώ ζουν ευτυχισμένοι, έρχονται τα νέα για τη γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους. Ο συνθέτης συγκλονίζεται. Η κόφωση και η κατάθλιψη εντείνονται. Σταματά σχεδόν εντελώς να συνθέτει και αποκόπτεται από τον κόσμο. Η Ραπέν, παρά την αναπηρία της, τον προσέχει, τον στηρίζει και τον φροντίζει με αγάπη. Και εκείνος προσπαθεί να προωθήσει τους πινακές της. Το 1920, αμέσως μετά τη συνθήκη των Σευρών, που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Αρμενίας, ο συνθέτης παίρνει την αρμενική υπηκότητα. Η οικογένειά του καταφέρνει να καταφύγει στην Αθήνα μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Στις πυρκαγιές χάνονται όλα τα υπάρχοντά του, η αλληλογραφία του με τον Φρανς Λίστ και τα χειρογραφά του. Φέρνει την οικογένειά του στην Ελβετία. Η Ραπέν ζωγραφίζει τον πίνακά της «Μαρτυρική Αρμενία». Το 1923 ο συνθέτης λαμβάνει χρηματική αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία για την απώλεια της περιουσίας του στη Σμύρνη και με τα χρήματα αυτά αγοράζει ένα πιάνο με ουρά Εράρ. Το 1925 γίνεται επίτιμος δημότης της Γενέβης και το 1929 γράφει το τελευταίο του έργο, 12 αρμενικά ποίηματα για πιάνο, τα οποία αφιερώνει στον αρμενικό λαό. Πεθαίνει στις 11 Αυγούστου 1937. Είναι θαμμένο στο νεκροταφείο Πλεμπαλέ,
γνωστό ως νεκροταφείο των βασιλιάδων, που προορίζεται για τους πιο επιφανείς κατοίκους της Γενέβης. Η Εμέρα Πεν θα ταφεί εκεί, δίπλα του, 13 χρόνια αργότερα. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 20ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μερικά σχεδόν άγνωστα, το πρώτο κονσέρτο του Αρμένιου συνθέτη Στεπάν Ελμάς, έργο που έγραψε το 1882, όταν ήταν 20 ετών. Από ηχογράφηση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής, στην πόλη Χάμπαρτ, την πρωτεύουσα της Τασμανίας, το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Σολελάσσονα του Στεπάν Ελμάς. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μαεστόζο. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Σόλε Λάσονα που έγραψε ο Αρμένιος συνθέτης Στεπάν Ελμάς το 1882. Εδώ από ηχογράφηση του 2019 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστα τον Βρετανό Χάουαρντ Σέλι. Μία από τις μόλις δύο ηχογραφήσεις αυτού του έργου που έχουν δισκογραφηθεί. Το δεύτερο μέρος του έργου, το Λαργκέτο, είναι το πιο ξεχωριστό. Η απλή, αξέχαστη γαλήνια μελωδία που μοιάζει με τραγούδι μεταφέρεται στη Λάιφε Σιμίζωνα και μετά οι τέσσερις υφέσεις αντικαθιστούνται από τέσσερις διέσεις στην Ντόδιεση Λάσονα για να εμφανιστεί το δεύτερο θέμα. Η μουσική θα επιστρέψει στη Λάιφεση λίγα λεπτά πριν το τέλος αυτού του μέρους που θα σβήσει γλυκά αφήνοντας να πλανάται στη μνήμη μελωδία. Λαργκέτο.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Λαργκέτο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Σόλε Λάσονα του Αρμένου συνθέτη Στεπάν Ελμάς, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστη τον Βρετανό Χάουαρντ Σέλι. Το τελευταίο μέρος του κονσέρτου θυμίζει έντονα τη γραφή του Σοπέν, με στοιχεία και από τα δύο κονσέρτα του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Στεπάν Ελμάς ήταν 20 χρονών όταν έγραψε αυτό το έργο και η επιρροή από τα ειδωλά του ήταν ακόμα πολύ ισχυρή. Παρ' όλα αυτά, τα θέματα του είναι εγωιτευτικά και η ροή αυτού του μέρους κρατά το ενδιαφέρον του ακροατή. Αλέγκρο, ανιμάτο.

Από ηχογράφηση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής, στην πόλη Χόμπαρτ, την πρωτεύουσα της Τασμανίας το 2019, η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, με σολίστη τον Βρετανό Χάουαρντ Σέλι, ερμήνευσε το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Σόλε Λάσσονα του Αρμένου συνθέτη Στεπάν Ελμάς, έργο του 1882. Το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 2, που ολοκληρώθηκε το 1887, είναι γραμμένο στη σκοτεινή τονικότητα της Ρε Λάσσονος. Από αυτό το έργο θα μεταδώσουμε το αργό μέρος. Εδώ ο Στεπάν μοιάζει να παίζει με τα πρώτα μέτρα από το κονσέρτο στη Ρε Λάσσονα του Μότσαρτ, το Κιόχελ 466. Αυτό το μοτίβο γλιστράει σχεδόν απροσδόκητα στην πιο αξιομνημόνευτη μελωδία του κονσέρτου. Ένα γοητευτικό, ερωτικό θέμα. Κονσέρτο για πιάνο αριθμό 2 στη Ρε Λάσσονα του Στεπάν Ελμάς. Μέρος δεύτερο με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Βρετανό Χάουαρντ Σέλι. Αντάντε.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 20ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και κάποια σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το πρώτο κονσέρτο του Αρμένιου συνθέτη Στεπάν Ελμάς και το αργό μέρος από το δεύτερο κονσέρτο του. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Αν και ο Ελμάς ήταν Αρμένιος, τα δύο κονσέρτα του δεν έχουν αρμένικα στοιχεία. Και ίσως γι' αυτό επιλέγω στο τέλος ένα αρμένικο τραγούδι, χωρίς λόγια. Όπως το έγραψε ο ελληνικής καταγωγής Αρμένιος φιλόσοφος, μυστικιστής και συνθέτης Γεώργιος Γκουρτσιέφ. Ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος στο πιάνο με την Άνια Λέχνερ στο βιολοντσέλο. Και κλείνω με τα λόγια του Γκουρτσιέφ, με μια φράση από τη διδασκαλία του. Αν θες κάτι δικό σου για πάντα, δόρισέ το. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην αίθουσα τέχνης Art Project Space παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Σταγόνες δροσιάς». Με έργα ζωγραφικής που αντλούν έμπνευση από το φως, το νερό και τις αισθήσεις του ελληνικού καλοκαιριού, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες δημιουργούν έναν οικαστικό τόπο ανάπαυλας, όπου η δροσιά γίνεται σύμβολο ανανέωσης, ηρεμίας και εσωτερικής ισορροπίας. Στον εκθεσιακό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου παρουσιάζεται η περιοδική έκθεση «Χωρών χώρος». Μία πρωτότυπη εικαστική πρόταση που συνομιλεί με το τοπίο, την ιστορία και τη μνήμη του εμβληματικού αυτού τόπου. Μέσα από σύγχρονα έργα τέχνης, η έκθεση διερευνά τη σχέση του ανθρώπου με το χώρο της αρχαίας θεατρικής εμπειρίας, αναδεικνύοντας τη διαρκή συνάντηση του παρελθόντος με τη σύγχρονη δημιουργία. Στο αρχοντικό Χρυσανθόπουλου παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Ο Μαρμάρινος Κατάλογος». Επιμελητική αυτομυθοπλασία. Μέσα από διαφορετικές εικαστικές διαδρομές, οι δημιουργοί διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στη μνήμη, την αφήγηση και την ταυτότητα, προτείνοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. Μία έκθεση που υπενθυμίζει πως κάθε έργο τέχνης είναι τελικά μία προσωπική ιστορία που συναντά τη συλλογική εμπειρία. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα, η Ισπανική Αυτοκρατορία μεγαλώνει συνεχώς. Ο βασιλιάς της Ισπανίας του 1700 είναι επίσης κυβερνήτης της Μαγιόρκα, της Σικελίας, της Νάπολης, περιοχών μεγάλου μέρους του σημερινού Βελγίου, των Φιλιππίνων, περιοχών της Υπήρου της Αμερικής. Στη διοικητική καρδιά της αυτοκρατορίας, στη Μαδρίτη, συνυπάρχουν αρώματα, γεύσεις, υφάσματα, συνήθειες που φτάνουν από όλες τις άκρες της αυτοκρατορίας. Και σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον γνωρίζουμε πως το 1702 κατασκευάζει κιθάρες, παίζει, γράφει μουσική και διδάσκει κιθάρα στη γυναίκα του βασιλιά του Φίλιππου του Πέμπτου, ο Σαντιάγκο ντε Μουρθία, ο οποίος ανεξάρτητα από αυτό που δηλώνει το όνομά του είναι γέννημα θρέμα της Μαδρίτης και όλη η ζωή του είναι ένα μυστήριο. Δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία για οποιαδήποτε πληρωμή από τη βασιλική οικογένεια. Μήπως ήταν ανεπίσημα ο δάσκαλος της βασίλισσας? Τι διέκοψε αυτή την καριέρα? Γιατί χάνονται τα ίχνη του? Μήπως ταξίδεψε με κάποιον εργοδότη του στη γη του νέου κόσμου? Μήπως πήγε στο Μεξικό? Γιατί εκεί, στο Μεξικό, ανακαλύφθηκαν οι περισσότερες συνθέσεις του. Χορεί με ρυθμούς και μελωδίες από όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας. Μουσική τολμηρή με γούστο πολυσυλλεκτικό που συνδυάζει στη γραφή και στις οδηγίες παίξηματος, πρακτικές λόγιες και λαϊκές γεωγραφικών τόπων μεγάλων αποστάσεων, με την ελευθερία ταξιδευτή. Ωστόσο, την υπόθεση του μεγάλου ταξιδιού τη σβήνει σχετικά πρόσφατο έβριμα στο αρχείο της πόλης της Μαδρίτης. Μια δήλωση πτώχευσης με το όνομα του Σαντιάγκο ντε Μουρθία και ημερομηνία του 1729. Κι έτσι τώρα όσοι μελετούν τη ζωή του πιστεύουν πως απλά αντέγραψε τις συλλογές του και τις έδωσε σε εργοδότες του για το ταξίδι τους στο Μεξικό. Και πως ο ίδιος ο Σαντιάγκο ταξίδευε με τη δημιουργική του φαντασία με τους ήχους που έρχονταν από τις νέες άκρες της Ισπανίας. Στους δρόμους της Μαδρίτης, στις διαδρομές του από τα δωμάτια των βασιλικών ανακτόρων, στις αυλές ευγενών, στα φτωχικά σοκάκια του δρόμου. Κράτησε όλα τα μυστικά της ζωής του και άφησε πίσω του μόνο τις νότες μουσικών ταξιδιών με την φρεσκάδα των ανέμων των θαλασσών που ένωναν τη Μαδρίτη με την Καραϊβική, την Νάπολη, το Μεξικό. Με χορούς ταραντέλες, κανάριος, οι κούμπες.

0: από τη συλλογή «Πασακάλιες, η όμπρα στη κιτάρα», «Πασακάλιες και έργα για κιθάρα» του Σαντιάγκο Ντε Μορθία, ακούσαμε τη σύνθεση «Χορό, κούμπες» σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Ενρίκε Σολίνης, με τον Ενρίκε Σολίνη στην κιθάρα και τους μουσικούς του συνόλου «Euskal Baroque Ensemble». Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.

0: αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
1: Κλείσεις εσένα που καιρό τώρα κυνηγάς να ζεις όπως στη ρίση του Κούντσους. Μόνο ποιο ζει από μακριά το κοντά γνωρίζει, γράφει. Κι εσύ ψάχνεις αργά και σταθερά να ορίσεις το κοντά, να δεις πόσο και πώς ανοιχνεύεται η ουσία του και πώς πετυχαίνει κανείς την αποστασιοποίηση που χρειάζεται για να βλέπει και να κρίνει καθαρά.

Ο Θεός εκχώρει, ο άνθρωπος συγχωρεί. He came bathing light and the splendor and glory. Θυσιάζομαι σημαίνει το αποσιωπώ. I can't believe what the Lord has finally sent me. Φράσεις του Κούντσους ξεκίνησαν ένα μήνυμα σε σένα που δεν μπορείς να ορίσεις επακριβώς την απόσταση που χρειάζεται κανείς για να κρίνει σωστά. Αφού κανένας δεν έχει δικό του πρόσωπο, δείχνει καθένας τόσα πολλά, λέει ο επόμενος αφορισμός. Και πρόσεχε, οι φάροι αφήνουν τον εαυτό τους στο σκοτάδι. He said, dance for me. Thank you, όποιος φως πια δεν βλέπει, λαχταρά τη ζεστασιά. Κανένας πια δεν θα είναι μοναχός όταν όλα γίνουν μοναχικά. He said,

Βάλτερ Μπένιαμιν. Όταν πλησιάζει το μεσημέρι, οι σκιές είναι μόνο οι μαύρες αιχμηρές άκρες στα πόδια των πραγμάτων, έτοιμες να αποσυρθούν σιωπηλά απρόσμενα στη φωλιά τους, στο μυστικό τους.

έρχεται τότε μέσα στη συνοπτική σκυφτή πληρότητά της, η ώρα του Ζαρατούστρα, η ώρα του στοχασμού στο μεσημέρι της ζωής, στο θερινό κήπο. Γιατί η γνώση, όπως και ο ήλιος, σκιαγραφεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ακρίβεια στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς της. Γράφει ο Βάλτερ Μπένιαμιν ψάχνοντας τους κοντούς ίσκιους, και εδώ νιώθεις πως κάπου εδώ το βρήκες. Αυτό είναι που διαφοροποιεί τους ανθρώπους, τους έρωτες, τις συναντήσεις. Οι ίσκοι που άλλοτε ψηλώνουν και άλλοτε κόντυναν. Εκεί και τότε είναι που βαριόμαστε ή ξεγελιόμαστε ή διστάζουμε ή φοβόμαστε. Κι όσο κι αν σε ρωτάω, δεν αποφαίνεσαι ακόμα ποιοι είναι οι ίσκοι που θα άντεχες ισοβίως. Υψηλοί ή κοντοί. Άραγε πως θα απαντούσαν οι ακροατές θεατές αυτής της ραδιοτενίας και πως οι ερωταπαντήσεις αυτές θα γίνονταν μέρος της.

Είχα ένα κακό προαίσθημα και μια άσχημη γεύση στο στόμα. Μήπως όλο αυτό ήταν ένα σήμα κινδύνου που ο ήχος τους έφτανε από απόσταση. Ένα πολύ δυνατό αλλά πολύ μακρινό σήμα κινδύνου. Όχι, δεν ήταν σήμα κινδύνου, ήταν απλώς ο ήχος που κάνουν τα αυτιά μας τη σιωπή. Miranda July.

Η ζωή ήταν καταπληκτική. Αν μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε την κάθε στιγμή με άριστα, τότε θα ήμασταν όλοι εντελώς παρόντες όλη την ώρα, γράφει η Μιράντα Τζουλάι. Και μετά, σ' αγαπώ, του φώναξα. Και μετά το είπα μερικές φορές ακόμα, και ήταν κάτι που έπρεπε να κρατήσω για ένα μόνο πρόσωπο. Εκείνος αναστέναξε και κατέβασε το κεφάλι πάνω στα χέρια του, ανάμεσα στα γόνατά του. Τον καταλάβαινα. Οι λέξεις, αν και παλαιομοδίτικες, είχαν μια περίεργη δύναμη. Μερικά δευτερόλεπτα πριν παίζαμε θέατρο και τώρα είχαμε βρεθεί στην αληθινή ζωή. Αν ήθελες να είσαι σίγουρος πως το έργο θα τελειώσει, πως η αυλαία θα πέσει, δεν έπρεπε να πεις αυτές τις λέξεις, γράφει η Μιράντα Τζουλάι, σηματοδοτώντας τη δυσκολία της ασφαλούς απόστασης, καταρχάς τον έρωτα.

Και τότε, απότομα, αυθόρμητα, αλλάζω βήμα και τόνο. «Θέλεις να τα ρισκάρεις όλα για όλα», μου είπε. «Μου μίλησες στον ενικό σε κινέζικη ποιήση. Άσε με να σου το ανταποδώσω σήμερα». Κι εγώ, «Άκου, μην ξεχνάς ποτέ στην Κίνα ότι είσαι Ευρωπαίος». Ανασηκώνεται. «Το ξέρω καλά», λέει. «Η μητέρα μου ήταν Γαλλίδα. Πρέπει να μεταμφιεστώ σε Κινέζο». «Μεταμφιέσου σε Ερυθρόδερμο ή Λάπωνα», του απαντάω, «αν αυτό μπορεί να σου χρησιμέψει. Αλλά μην ξεχάσεις τη στιγμή ακριβώς που θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Τότε έχεις ρεζέρβα τη μεταμόρφωση εν ρηπή οφθαλμού. Θα φωνάξεις τους ανθρώπους αυτούς: είμαι ξένος». Χαμογελά μελαγχολικά. «Θα φοβηθούν λίγο, δύο λεπτά», λέει, «και μετά θα με στραγγαλίσουν». Βικτόρ Σεγκαλέν.

Και πού θα συμβεί αυτό? Πού θα με στραγγαλίσουν? Μάλιστα. Είναι πιο σοβαρό. Πού θα συμβεί το περιστατικό? Μου εκμυστηρεύονται πλησιάζοντας το στόμα του αλόγου του στα αυτιά του δικού μου. Στο σοκάκι των αρνήσιων κοκάλων. Δεν υπάρχει καμιά διέξοδος. Είναι πολύ κοντά στο θέατρο. Καλώς, του λέω, ξέρω. Θα μου κάνεις τη χάρη να κρατήσεις γερά τουλάχιστον 2 λεπτά. Αλλά πρώτα θα ρίξεις μια με τη σφυρίχτρα. Δεν θα βρίσκομαι μακριά σου, παραμονεύοντας το απέναντι εστιατόριο. Σου ορκίζομαι ότι πριν το 2ο λεπτό θα είμαι μαζί σου με ευρωπαϊκό κουστούμι και καπέλο. Οι στραγγαλιστές σου θα έχουν μια δεύτερη στιγμή έκπληξης. Μ' ακούει, συλλογίζεται, τίνει το δεξί χέρι. Σύμφωνη, μου λέει. Επιστρέφουμε με τετραποδισμό, δίχως να ταχύνουμε το βήμα. Γράφει στο René Lays ο Βικτόρ Σεγκαλέν, χρησιμοποιώντας τις καταγωγές, τις επίρους και όλα αυτά τα στερεότυπα που δεν δέχεται, ως ένα τρόπο να μπορούν οι άνθρωποι να διεισδύουν σε άλλους πολιτισμούς, σε τοπία στα οποία τους εμποδίζουν να μπουν, σύνορα και παραδόσεις αιώνων. Και έτσι, μόλι αυτή τη μεταμφίεση, εξασφαλίζεται ξανά η απόσταση, η απόσταση που χρειάζεται κανείς για να κατανοήσει και να κρίνει σωστά.

Όταν έχεις την αναγκαία απόσταση για να κρίνεις σωστά τα πράγματα, που θα πει πως δεν είσαι και πολύ κοντά και φωνάξεις, τότε θα σ' ακούσουν όσοι σε ενδιαφέρουν, ρωτάει, ή θα νομίσουν πως τους εγκατέλειψες για πάντα, γιατί είσαι μακριά και δεν ακούγεται τη φωνή σου και μοιάζει σαν άφηγες. Και εδώ έρχεται πάλι η ανάγκη του αυτόπτη και της αυτοψίας. Όσο μακριά κι αν πας, πάντα θα επιστρέφει, σου λέει. Και ενισχύεται σ' όσα γράφεις το Ρενέ Λέις, ο Βικτόρ Σεγκαλέν. Πράγματι, γνωρίζω αρκετά καλά αυτή τη συνοικία, αλλά μου ήρθε η ξαφνική επιθυμία να πάω εκεί να την αναγνωρίσω. Πρέπει κανείς να είναι σίγουρος για τα πηγάδια της και τις οδούς διαφυγής της. Πήρα το πιο φρόνιμο από όλα μου τα άλογα. Με την κάλυψη ενός αστείου αλλά ευρωπαϊκά, θα μπω έφυπο στα πανδοχεία και τις λέσχες τυχερών παιχνιδιών. Έκανα πως ήμουν μεθυσμένος από αστυνομική επιδεξιότητα. Κάθε Ευρωπαίος γίνεται δεκτός παντού αν καλοπληρώνει. Το αναγνωρίζουν το καθήκονο μηχανογραφή. Ένας Ευρωπαίος λίγο μεθυσμένος με κινέζικο ενόπνευμα έχει δικαίωμα στη συμπάθεια όλων, στην πιο θερμή υποδοχή. Παντού με υποδέχτηκαν θερμά. Κατά τα άλλα, προκειμένου να παίξω καλύτερα το παιχνίδι, μέθησα στα αλήθεια με κρασί. Πράγμα που δίνει όλες τις ελευθερίες, ακόμα και τις ποιητικές. Πρέπει να ομολογήσω πως δεν έχω γνωρίσει άλλες από αυτές. Έριξα το άλογό μου με το κεφάλι χαμηλωμένο και φρουμάζοντας πάνω σε εμπόδια όχι τόσο υπερυψωμένα όσο πραγματικά θεόστενα. Τα κατώφυλλα του κινέζικου σπιτιού που αποτελούνται από μια σανίδα αλλά περιβάλλονται από δύο παραστάτες φαρδής όσο ένας γυμνός άντρας. Το άλογό μου πέρασε, τα γόνατά μου επίσης. Το εμπόδιο αυτό βρισκόταν μετά από 4 απότομα σκαλοπάτια που χρειάστηκε να τα ανέβει οπλή την οπλή. Σε αυτή την κατάσταση μέθης υποθετικής και μαζί κεκτημένης εξερεύνησα αυτό το ύποπτο προάστιο του Τσιέν Μενβάι με όλα του τα μπερδεμένα σταυροδρόμια και τα εντελώς πεκινέζικα σοκάκια του, αυτά τα χουντόγκ, αλλά με δύο εξόδους και άλλα διέξοδα, που με περισσή αξιοπρέπεια ο Κινέζος του Πεϊκίν ονομάζει νεκρά σοκάκια. Νεκρά. Είναι προφανές. Πρέπει όλα τους να καταλήγουν σε κάποιο πηγάδι. Κακή εντύπωση. Σαν πως να το καταλάβαινε αυτό το φρόνιμο άλογό μου, βάλθηκε άξαφνα να φοβάται αλόγιστα. Έτσι δεν μπόρεσα να το κάνω να διασχίσει πισωπατώντας αυτό το ελάχιστο εμπόδιο, μια σανίδα που είχε μόλις περάσει με τα δύο μπροστινά του πόδια, να το περάσει ύστερα και με τα δύο πισινά του. Αγνοεί προφανώς τις μεγάλες αρχές του ταοισμού ότι τα πάντα μπορούν να γυρίσουν ανάποδα, τίποτε δεν θα αλλάξει. Και συμπεριφέρθηκε άσχημα σε μια σκάλα που την πήρε προς τα πίσω, κατεβαίνοντας με τα καπούλια. Σχεδόν κάθισε κατάχαμα. Δεν ήταν αρκετά μεθυσμένο, όπως ήμουν εγώ, από θέμα αρχής. Όπως είμαι ακόμα, από θέμα καθήκοντος. Ανταποδογυρίζω τις τσέπες της καρδιάς μου. Να είναι τάχα από περιέργεια ή από μέθη για να μάθω περισσότερα, αναρωτιέται ο Σεγκαλέν όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε μια σανίδα που μοιάζει ανυπέρβλητο εμπόδιο στο άλογό του, και το άλογό του αρχίζει να γυρίζει προς τα πίσω, να κατεβαίνει με τα καπούλια τη σκάλα που ήδη είχε ανέβει και με ένα ελάχιστο μισό σκαλί για να φτάσει στο τέρμα της. Ο ήρωας του Σεγκαλέν ξέρει πως και τα πάντα να γυρίσουν ανάποδα, αν κάτι το θέλει κανείς ίσιο, έτσι θα μείνει. Ήρθε κοντά λοιπόν, υποκρίθηκε το μεθυσμένο, ίσως και να ήταν λίγο. Είδε, μύρισε, άγγιξε, εμποδίστηκε, τόλμησε, ζαλίστηκε, αγανάκτησε και θα πάρει πάλι την απόσταση που απαιτεί η ευθυκρισία.
μια σανίδα, μια μικρή σανίδα από κοντά, μπορεί να γίνει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο και να σε γυρίσει πίσω. Και αυτό το από κοντά θα πει πως αν απομακρυνθεί λίγο ή πολύ κανείς, ίσως νιώσει πως η σανίδα αυτή δεν είναι το εμπόδιο που έμοιαζε να είναι. Ρωτά.

δεν τον απασχολούσε πια η απόσταση και η ομοιότητα. Προχωρούσε ακάθεκτα, απλώνοντας το νήμα της επίγνωσής του. Claude Lorrain.

άνοιξε την πόρτα και διέσχισε τη σιωπή της φύσης που ετοιμάζονταν να τεντώσει τα μέλη της. Πρώτο σημάδι στον ορίζοντα, απέναντί του το άστρο της Αυγής.

Η κίνησή του έσκισε τον αέρα μαζί με τη λυτρωτική κραυγή του κόκορα. Ακολούθησε όλο το μήκος της παράκαμψης και σε λίγο άρχισε να ανηφορίζει. Δεν απασχολούσε πια η απόσταση και η ομοιότητα. Προχωρούσε ακάθεκτα απλώνοντας το νήμα της επίγνωσής του.

Ο δρόμος ανέβαινε στιτά και σε λίγο μπορούσε να βλέπει χαμηλότερα την έκταση που είχε αφήσει πίσω του. Άνοιξε το ραδιόφωνο. Τούτη τη φορά δεν έψαχνε απεγνωσμένα ένα δείκτη στο χάος, αλλά τη συνδρομή της μουσικής ως ούριο ανέμου στα ορθάνυχτα πανιά του. Ο ήχος ήρθε και η καρδιά του γέμισε με μια πρωτόγνωρη χαρά. Ο δρόμος στένευε και ανέβαινε όλο ένα και πιο πολύ και πιο απότομα. Ο ουρανός τον τύλιγε από παντού. Εκείνος, χαμογελώντας, επιτάχυνε. Γράφει ο Κλοντ Λοράν στον Αντικριστό ήχο. 12 συν 12 ιστορίες που γράφτηκαν με χρονική απόσταση 30 τόσων χρόνων, στεκοταπαίνονται, κοιτάζονται καρσί και ταξιδεύουν χορεύοντας πέρα από τη μνήμη και την ταυτότητα, μέχρι εκεί όπου το ασχημάτιστο δίνει τις ενιγματικές απαντήσεις του. 12 συν 12 ιστορίες πλησιάζουν, καθρεφτίζονται, σχηματίζουν ζευγάρια και χορεύουν αντικριστά για να δουν ό,τι χρειάζεται να ειδωθεί, να πούν ό,τι χρειάζεται να υποθεί. Διατρέχοντάς τες, φτάνουμε μέχρι την τελευταία που συναρμολογημένη από φράσεις όλων των προηγούμενων επισημαίνει το κλείσιμο του κύκλου και την ατέρμονη προοπτική μιας νέας αρχής. Και εδώ τέθηκε ο τελικός στόχος. Όσο κι αν προχωράς μόνος, κάποτε πρέπει να βρεις το ζευγάρι σου και να κοιταχτείτε αντικριστά, καρσί, κατάματα και να υποθεί με όποιο τρόπο ότι πρέπει να υποθεί και ας περιέχει λόγια παλιά, κουβέντες που υπόθηκαν κάποτε και ξεχάστηκαν, κουβέντες που ξαναυπώνονται με νέο τρόπο σε άλλους συνδυασμούς. Και έτσι φτάνουμε ξανά στο σημείο της αρχής. Από έναν αδιάγνωστο αυτισμό το έχεις γράψει ως σημείο της ζωής.

Ηρακλής, σε σένα που καιρό τώρα κυνηγάς να ζεις όπως στη ρίση του Κούντσους. Μόνο όποιος ζει από μακριά το κοντά γράφει, γνωρίζει. Και εσύ ψάχνεις αργά και σταθερά να ορίσεις το κοντά, να δεις πόσο και πώς ανοιχνεύεται η ουσία του και πώς πετυχαίνει κανείς την αποστασιοποίηση που χρειάζεται για να βλέπει και να κρίνει καθαρά. Κι ύστερα να ανοίγει τις τσέπες της καρδιάς του και να προσπαθεί να κατανοήσει τι θα πει η φράση. Τα πάντα μπορούν να γυρίσουν ανάποδα. Τίποτα δεν θα αλλάξει.

στο σημερινό μήνυμα σε σένα που κυνηγάς να κερδίσεις την απόσταση, ακούστηκαν αποσπάσματα από τους αφορισμούς του Hans Κούντσους, η σκέψη μονάχη, σε μετάφραση του Σπύρου Δοντά, από το καταφύγιο εικόνων του Walter Benjamin, Firebrand, Planetes 5, μετάφραση Τζοβάρα Λεωνίδα, από το Στα 4 της Miranda July σε μετάφραση της Νατάσα Σιδέρη, από το René Leys του Victor Segalen σε μετάφραση της Απφός Διαμάντη, και από το Χρόνο Αντικριστό 12 αφηγηματικοί καρσιλαμάδες του Claude Lorrain. Μαζί ακούστηκαν Le Dancer, Unbrin, Dirty Girl, Ills, Calling, Jeff Buckley, Ινδοκίνα Νινορότα, Ρενέ Κλεμάν, Ουραγκάνο, Λατίγκα Σουλ Πασίφικο, Κάνον Φόλτερ, Αλμπέρτο Ιγκλέσια, από την καυτή σάρκα του Αλμοντόβαρ, So Far Away, Dire Straits, Long and Go and Far Away, Chet Baker. Κλείσε σε σένα που καιρό τώρα κυνηγάς τη σωστή απόσταση που οδηγεί στην ευθυκρισία. Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Βίκυ Αλισανδράκη. Προς Χόικουρ Ίγκβαρσον. Παραγωγή παρουσίαση. Αφροδίτικος.

Góðan daginn, haukur, kæri, elskaði vinur og skáld.

Φεβρουάριος. Μια μέρα ξύπνησες με μια συνείδηση κρουστή σαν φρέσκο χιόνι και από τα μάτια έστραφτε η γαλάζια λάμψη της έκπληξης. Σαν πολυπρόσωπος κόσμος ο νους τυλίχτηκε σε ένα μόνο νεύρο, σε μαχαίρια και ψαλίδια μακριά σου. Πόσο μυστήριο το πράσινο πέπλο στη μαύρη κοιλίδα αποχυμένο μηχανέλαιο στο δρόμο. Βόρειος Έλλας, στον ξάστερο ουρανό μιας παγωμένης νύχτας.

Μακρινή και γεωγραφικά απομονωμένη σε μεγάλο βαθμό, η Λιλιπούτια Ισλανδία, η χώρα της φωτιάς και του πάγου, αποτελεί λογοτεχνικά μια από τις πιο παραγωγικές χώρες του κόσμου. Από τις πρώτες σκανδιναβικές σάγκες μέχρι την αναγέννηση του 19ου αιώνα και τους σύγχρονους δημιουργούς αστυνομικής μυθοπλασίας, η Ισλανδική λογοτεχνία διατηρεί ζωντανή την ταυτότητά της.

Υπάρχουν δύο μεγάλα ιστορικά κείμενα του Μεσαίωνα, τα οποία καταγράφηκαν από τον 10ο μέχρι τον 13ο αιώνα. Το ένα είναι το Landauma Book, το βιβλίο του αποικισμού, το άλλο είναι το Islandiga Book, το βιβλίο των Ισλανδών. Όταν οι Ισλανδοί έφτιαξαν κοινωνίες σε αυτό το νησί που ήταν ιδιαίτερα αφιλόξενο και δύσκολο να ζήσει κανείς, ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πώς καταλήξαν να βρίσκονται εκεί. Για τους Ισλανδούς η λογοτεχνία τους είναι η ψυχοθεραπεία τους. Οι Ισλανδοί με τη λογοτεχνία ψυχαναλύονται από καταβολής κόσμου.

Ο Χόικουρ Ίγκβαρσον είναι σύγχρονος Ισλανδός ποιητής. Γεννήθηκε το 1979 στην Κοπενχάγη και μεγάλωσε στην Ισλανδία. Το έργο του «Άντρες που αγαπούν άντρες» τιμήθηκε με το βραβείο «Μαϊστιάρναν» και απονέμεται από την Ένωση Ισλανδών Συγγραφέων και την Εθνική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Ισλανδίας. Είναι μια ποιητική ιστορία με πρωταγωνιστές δύο από τις ηγετικές μορφές του Ισλανδικού ρομαντισμού, τον ποιητή και φυσιοδήφη Γιόνας Χάλγκριμσον 1807-1845 και τον θεολόγο Τόμας Σάιμονσον 1807-1841.

Οι Ισλανδοί γνώρισαν τις ποιητικές φωνές του Γιόνας και του Τόμας μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Φιονλί, το οποίο άρχισαν να εκδίδουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Γι' αυτό το λόγο ονομάστηκαν Φιονλίτες. Ο Τόμας ήταν ο ιδεολογικός ηγέτης της ομάδας. Στα γραπτά του μιλάμε ρομαντισμό και νοσταλγία για τον χρυσό αιώνα των Ισλανδικών γραμμάτων και του πολιτισμού κατά την περίοδο της Δημοκρατίας. Στο ουτοπικό όραμα για το μέλλον, η θεωρία του εμφορείται από το πνεύμα του διαφωτισμού, καθώς η οικονομία και η λογική κατέχουν σημαντική θέση. Ο Γιόνας δημοσιεύει στο περιοδικό μεταφρασμένη και πρωτότυπη ποίηση σε δημόδη και λόγια γλώσσα, αλλά και πληθώρα επιστημονικών άρθρων που ασχολείται με τις δυνατότητες και τα όρια της ανθρώπινης σκέψης, με την αρχή και το τέλος του σύμπαντος, με την ύπαρξη του Θεού και την αθεία, αναζητώντας τα θεμέλια της γνώσης και της ύπαρξης.

Οι Φιονλίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν κόσμο που άλλαζε ραγδαία και η Ισλανδική γλώσσα δεν είχε λέξεις για τα νέα φαινόμενα που εμφανίζονταν στο προσκήνιο. Έγιναν γλωσσοπλάστες και εμπλούτησαν τη γλώσσα με λέξεις περιγραφικές, γεμάτες εικόνες και ποιητικότητα. Τα γραπτά τους ήταν προβοκατόρικα και ενοχλητικά, καθώς ασκούσαν δρεμία κριτική στη μεγαλοαστική τάξη της Ισλανδίας. Ήταν αμφιλεγόμενα, αλλά αγαπήθηκαν πολύ, κυρίως από τις επόμενες γενιές διανοουμένων και ποιητών, για τους οποίους αποτέλεσαν σημαντική πηγή έμπνευσης. Αν και έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια από την έκδοση του Φιολνίρ, από τότε δεν έχει εκδοθεί σχεδόν κανένα περιοδικό για τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία στην Ισλανδία, χωρίς οι εκδότες του να συγκρίνονται άμεσα ή έμεσα με τους Φιονλίτες.

Ο ποιητής Hoyker Ingvarsson περιγράφει με δικά του λόγια την ποιητική ιστορία του στο έργο του «Άντρες που αγαπούν άντρες», με πρωταγωνιστές τον ποιητή Jonas Hallgrímsson και τον θεολόγο Thomas Simonsson. Το κεντρικό της θέμα είναι σίγουρα πέρα και πάνω από τη μνήμη μου. Όμως η προσωπική εμπειρία παραμένει πάντα η τεράστια δεξαμενή της φαντασίας μου. Τα ποίηματα είναι σαν ένα κοστούμι που δοκίμασα. Το παρελθόν σαν μια μάσκα που άφησα να πέσει. Σαν ένα θεατρικό έργο που συνέθεσα στο μυαλό μου. Ήταν ένας εσωτερικός διάλογος που απάλυνε τον πόνο μου και με βοήθησε να βιώσω όσο πιο ανώδυνα γίνεται ένα πένθος που δεν είχα ξαναζήσει ποτέ. Ένας φίλος μου, καλός μου φίλος, πέθανε.

0: Η μεταφράστρια Βίκη Αλεσανδράκη δηλώνει γοητευμένη από τη γλώσσα και την ιστορία των Ισλανδών. Τους αγαπάει, γιατί όπως έχει πει είναι υπέροχοι παραμυθάδες. Τους αρέσει να λένε και να ακούνε ιστορίες. Και επειδή στις μη μεταξύ τους σχέσεις φαινομενικά δεν είναι εξωστρεφής λαός, δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτά στους άλλους, έτσι τα γράφουν. Έτσι γράφει και αυτή το επιστολικό δελτάριό της στον Ισλανδό ποιητή Χόικουρ Ίνγκβαρσον.
1: Αγαπημένο μου Χόικουρ, γε του Ίνγκβαρ. Διάλεξα να σου μιλήσω με τον τρόπο που θα σου απευθυνόταν κάποιος που ζούσε τον καιρό των Σόγκουρ ή των Σάγκας, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ, στα ηπειρωτικά. Στη σκοτεινή εποχή του Μεσαίωνα, που στο νησί σου μόνο σκοτεινή δεν ήταν. Και εσύ, μέσα από τα γραπτά σου, κουβαλάς όλη αυτή την πολύτιμη πραμάτια των εξιστορητών, των σκάλδων και των ειδικών ποιητών του νησιού σου και τη μετουσιώνεις σε μια ουσία τόσο δική μας, τόσο παρούσα, τόσο σύγχρονη. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτά, έτσι δεν είναι? Αγαπημένα Χόικουριέ του Ίνγκβαρ, σκέφτηκα πολλές φορές τι καρποστάλι να σου στείλω. Ποια εικόνα από τα σέπια τοπία του νότου μου να σου στείλω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Σκέφτηκα για μια στιγμή να σου δώσω μια κάρτα με φωτογραφία από ένα παλιό πέτρινο γεφύρι μέσα στο δάσος. Μέσα στο γκρίζο, ομιχλώδες, βαλκανικό τοπίο του βορρά, του δικού μου τόπου. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, Χόικουρ. Αυτή είναι η τέχνη μου. Να χτίζω γεφύρια. Για να γνωρίζονται οι άνθρωποι, οι κόσμοι, τα σύμπαντα.

Την άλλη στιγμή όμως κοντοστάθηκα. Το σκέφτηκα καλύτερα. Αυτό που θα ήθελε να σου στείλω, θα επιθυμούσα να έχει μέσα του μία εικόνα, ένα κομμάτι βυθού από τις δικές μας θάλασσες. Για να δεις πώς ενώνεται στους μακρινούς μας τόπους η σπίθα στα μάτια των έμβιων όντων της υδάτινης Αβύσσου, με τους πλανήτες, τα άστρα, το σύμπαν. Με ποιο τρόπο υφαίνει το φεγγάρι στη χάση του εκείνο το αόρατο νήμα για να φτάσει το στόμα ενός μοναχικού ψαριού, ενός υποκάμπου, ενός αστερία, στους βυθούς των ζεστών μας νερών.

γιατί τέτοια συμβαίνουν όσο εμείς είμαστε βαθιά απασχολημένοι με τη μεγαλοσύνη μας. Και αυτό είναι κάτι που έμαθα από σένα. Είμαστε τόσο απασχολημένοι με τη μεγαλοσύνη μας, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε μια κουκίδα μέσα στο σύμπαν, όπως ακριβώς είναι και μια σταγόνα πετρελαίου μέσα στο χιόνι, όπως ακριβώς είναι και μια πολική αρκούδα πάνω στην ηφαιστειογένειά μου. Ναι, το αποφάσισα. Αυτή την κάρτα θα σου στείλω. Γιατί αυτά έμαθα από σένα. Όμως, χωρικουριέ του Ίγκβαρ, αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που έμαθα από σένα. Έμαθα επίσης ότι 200 χρόνια πριν υπήρχαν κάτι άντρες που αγαπούσαν άντρες που αγαπούσαν άντρες που αγαπούσαν άντρες που αγαπούσαν. Υπήρχε ο Γιώνας που αγαπούσε τον Τόμας, που αγαπούσε τον Κόντραουθ, που αγαπούσε τον Μπρίνγιουλδουρ, που αγαπούσε... Και σκέφτηκα πως και τώρα κάπου μπορεί να υπάρχει ο Χόικορ που αγαπάει τον Έιρικορ, που αγαπάει τον Ντέιβιντ, που αγαπάει τον Βίλιαμ και τον Χαβιέ και τον Χάλντορ και τον Γιον Κάλμαν και... Και δεν ξεπάει τον Έιρικορ που αγαπάει τον Ντέιβιντ, που αγαπάει τον Βίλιαμ και τον Χαβιέ και τον Χάλντορ και τον Γιον Κάλμαν και...

ποιητή. Άσχετο τελείως έτσι. Γιατί εσύ δεν άρχισες μόλις να γράφεις. Και εγώ δεν είμαι ποιήτρια και φυσικά δεν είμαι πια νέα. Όμως ανακάλυψα κάτι. Ότι εμείς οι δύο υπήρξαμε 20χρονοι τον ίδιο καιρό. Και αυτό που συνέβη όταν ήμασταν 20χρονοι ήταν αυτό που μου επέτρεψε να ξέρω τώρα τη γλώσσα σου, να είμαι όποτε θελήσω σε 4 ώρες το μισή σου, να πίνουμε και να γελάμε μαζί, να περνάμε νισταγμένα πρωινά καφέινης και δουλειά στο σπίτι του Γκούναρ, στο Ρέικιαβικ, στην Κοπενχάγη, στο Παρίσι, το Στρασβούργο, την Ουψάλα, το Ελσίνκι, το Ούλου, το Καουτοκέινο, την εποχή που υπήρξαμε νέοι Χοϊκούρ, για του Ίγκβαρ, έπεφταν τείχη, χτίζοντα γέφυρες. Τώρα τα τείχη ψώνονται ξανά και οι γέφυρες γκρεμίζονται.

Και ίσως αν μιλήσουμε, αγαπημένα μου χωρικούριε του Ίγκβαρ, εμείς που ήμασταν νέοι εκείνο τον καιρό, αν μιλήσουμε για άντρες που αγαπούν άντρες που αγαπούν γυναίκες, για γυναίκες που αγαπούν γυναίκες που αγαπούν άντρες που αγαπούν, ίσως μπορέσουμε κάτι να κάνουμε. Tag für den Alt. Vicky.

0: Βική Αλεξανδράκη, γιατί επέλεξες να στείλεις την κάρπο στάλ σου στον Ισλανδό αυτόν ποιητή με το τόσο δύσκολο για μένα αλλά γοητευτικό όνομα να προφέρω, τον Χόικουρ Ίγκβαρσον.
1: Πρώτα απ' όλα επειδή τον έχω μεταφράσει. Και γιατί επέλεξα να τον μεταφράσω λοιπόν, αυτή ίσως είναι και η σωστή ερώτηση. Γιατί με ενθουσίασε, όχι απλά μου άρεσε, με ενθουσίασε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όχι ανθρωποκεντρικός, αλλά σύμπαντοκεντρικός ποιητής. Με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον άνθρωπο ως μία κουκίδα του σύμπαντος, ως ένα μέρος αναπόσπαστο αυτού του συστήματος και όλα γυρίζουν γύρω από το σύμπαν, όχι γύρω από τον άνθρωπο. Η φύση, τα έμβια, τα άβια και εμείς. Όχι εμείς και γύρω μας όλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Η Βίκη Αλεξανδράκη σπούδασε νομική και εργάστηκε για 10 χρόνια ως νομικός. Έζησε στη Σουηδία, σπούδασε σκανδιναβικές γλώσσες και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Μέρος του κύκλου των σπουδών της ήταν τα αρχαία σκανδιναβικά. Ασχολείται με τη μετάφραση πεζογραφίας και ποίησης από τις σκανδιναβικές γλώσσες. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά σύγχρονη φινλανδική και ισλανδική ποίηση και ισλανδική αστυνομική λογοτεχνία. Διδάσκει σκανδιναβική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Η μεταφράστρια Βίκη Αλεξανδράκη ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα το επιστολικό δελτάριό της στον Ισλανδό ποιητή Χόικουρ Ίνγκβαρσον. Επέλεξε να ακούσουμε «Καλέο», «Μπούμπι Μόρτενς» και την «Πολωνέζα» που έγραψε ο Ζιγκερού Μεμπαγιάση για την ταινία 2046 του Wong Kar-wai. Ακούσαμε επίσης Taylor Dupri και Ryuichi Sakamoto. Η Βίκη Αλεξανδράκη διάβασε το ποίημα «Φεβρουάριος» του Χόικουρ Ίνγκβαρσον από την ποιητική συλλογή του με τίτλο «Άντρες που αγαπούν άντρες», την οποία μετέφρασε από τα ισλανδικά. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πέρσα Κουμούτσι προς Ναγκίπ Μαχφούζ. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6.30. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Patricia Wise, ισορροπία, μέτρο, ειλικρίνεια.

31 Ιουλίου του 1944 και στην πόλη Wichita του Κάνσας γεννιέται η Patricia Wise. Οι σπουδές της την οδήγησαν σταδιακά στον κόσμο της όπερας, όταν συμμετέχοντας στη χοροδία του Πανεπιστημίου βρέθηκε να τραγουδά το περίφημο «Χοροδιακό με κλειστό στόμα» σε παράσταση της Madama Butterfly του Πουτσίνι. Σύντομα, όταν άνοιξε και το στόμα της τελικά, έγινε φανερό ότι διέθετε ένα όργανο ιδιαίτερα ευέλικτο, μια φωτεινή, λυρική φωνή σοπράνο, με την ευκινησία της κολορατούρας, ικανή όμως να υπηρετήσει τόσο την κομψότητα του Μότσαρτ, όσο και τις δεξιοτεχνικές απαιτήσεις του ιταλικού, αλλά και γαλλικού ρεπερτορίου.

1983 και από ζωντανή ηχογράφηση στο Grand Théâtre de Liceo υπό την μπαγκέτα Jacques Delacote, η Ιουλιέτα της Patricia Wise μας δήλωσε «Je veux vivre», «Θέλω να ζήσω», κάπου εκεί στην πρώτη πράξη του «Ρωμαίο et Juliette» του Gounod. Και η Ιουλιέτα μπορεί τελικά να μην έζησε, η Patricia Wise όμως έζησε και έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνεργασία της με θεσμούς όπως η όπερα της Santa Fe και η New York City Opera την ανέδειξε ως μια νέα τραγουδίστρια με ξεχωριστή σκηνική παρουσία. Δεν ήταν απλώς μια φωνή που μπορούσε να φτάσει με ευκολία στις ψηλές νότες. Ήταν μια καλλιτέχνης που αναζητούσε πίσω από κάθε ρόλο έναν χαρακτήρα, μια προσωπικότητα, μια θεατρική αλήθεια.

Και από τη Βαρκελόνη στη Μαδρίτη, μιας και ξεκινήσαμε με τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις της Patricia Wise, την ακούσαμε εδώ στην μεγάλη άρια της Νορίνα από τον Don Pasquale του Ντονιτσέτη το 1982. Η Patricia Wise βρέθηκε για αρκετές δεκαετίες στην καρδιά του λυρικού θεάτρου, χωρίς ποτέ να ανήκει στην κατηγορία των καλλιτεχνών που θέλησαν ή επεδίωξαν θόρυβο γύρω από το όνομά τους. Υπήρξε μία από εκείνες τις φωνές που έχτισαν την καριέρα τους πάνω στην ακρίβεια, τη μουσικότητα και την απόλυτη γνώση του ύφους. Ξεκίνησε ασφαλώς με ρόλους Μότσαρτ, όπως η Σουζάνα από τους Γάμους του Φίγκαρο ή η Παμίνα από το Μαγικό Αυλό. Σύντομα βέβαια από Παμίνα θα εξελισσόταν σε Βασίλισσα της Νύχτας.

Ο Τσιτρενίχτ από την πρώτη πράξη του μαγικού αυλού του Μότσαρτ μας τραγούδισε ύψιφωνος Πατρίσιο Γουάιζ από ζωντανή ηχογράφηση στη Φραγκφούρτη το 1976 και να πούμε ότι η καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της καριέρας της τραγούδισε και τους τρεις ρόλους για σοπράνο στο έργο, την λυρική Παμίνα, τη Σουμπρέτα Παπαγκένα και την κολορατούρα Βασίλισσα. Για να ακούσουμε όμως τώρα από την ίδια παράσταση στη Φραγκφούρτη το 1976 και τη δεύτερη άρια της Βασίλισσας, Der Höllerache, από την δεύτερη πράξη του έργου.

Στη διάρκεια της καριέρας της, η Patricia Wise συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις μεγάλες ηρωίδες του Μότσαρτ. Η Σουζάνα στους γάμους του Φίγκαρο, η Παμίνα και η Βασίλισσα, όπως ακούσαμε, στον Μαγικό Αυλό, η Κωνστάντσε αλλά και η Μπλόντε στην Απαγωγή από το Σεράι, όλες αυτές οι ηρωίδες αποκάλυψαν την ικανότητά της να συνδυάζει τη φωνητική καθαρότητα με την ανθρώπινη ευαισθησία. Ο Μότσαρτ απαιτεί από τον ερμηνευτή κάτι περισσότερο από όμορφο ήχο. Απαιτεί ισορροπία, μέτρο και ειλικρίνεια. Και αυτά τα τρία υπήρξαν τα βασικά στοιχεία της τέχνης της.

Απρίλιος του 1970 και στη Νέα Υόρκη η Πατρίσια Γουάιζ ερμηνεύει σε άψογα αγγλικά την Μπλόντε από την αρπαγή από το σεράι του Μότσαρτ. Το ευρωπαϊκό κοινό γνώρισε την καλλιτέχνη μέσα από σημαντικές εμφανίσεις της σε μερικά από τα μεγαλύτερα λυρικά κέντρα της Ευρώπης. Ιδιαίτερη στιγμή υπήρξε η παρουσία της στο Royal Opera House του Covent Garden, αλλά και η συμμετοχή της στο φεστιβάλ του Glyndebourne, όπου ερμήνευσε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του ρεπερτορίου, την Τσερμπινέτα από την Αριάδνη στην Άξο του Richard Strauss. Ένας ρόλος που μοιάζει σχεδόν με ακροβατικό επίτευγμα για τη φωνή, αλλά που στα χέρια των μεγάλων ερμηνευτριών, όπως η Wise, γίνεται κάτι βαθύτερο. Ένα πορτρέτο μιας γυναίκας που κρύβει πίσω από τη λάμψη και τη δεξιοτεχνία της μία δική της φιλοσοφία ζωής.

1976, Ρώμη και η Πατρίσια Γουάιζ ως Τσερμπινέτα μαζί με την εξαίσια Τζούλια Βαραντί ως συνθέτη κλείνουν τον πρόλογο της Αριάδνης στην Άξο του Στράους. Παράλληλα με τους ρόλους του Στράους, όπως η Τσερμπινέτα ή η Σοφή από τον Υπότι με το Ρόδο, η Γουάιζ κινήθηκε με άνεση και στον Μπελκάντο και στη Γαλλική Όπερα. Τραγούδισε ρόλους όπως η Ροζίνα στον Κουρέα της Σεβίλης, η Λουτσία στη Λουτσία ντι Λάμερμουρ, η Μαρία στην Κόρη του Συντάγματος, η Τζίλντα στον Ριγκολέτο, η Ζουλιέτ όπως είδαμε στο Ρωμαίο Ζουλιέτ του Γκουνό, αλλά και η Μανόν του Μασνέ. Σε όλες αυτές τις ηρωίδες η τεχνική της δεξιοτεχνία δεν ήταν ποτέ αυτός σκοπός. Λειτουργούσε ως μέσο έκφρασης.

Προηγουμένως ακούσαμε αρπαγή από το Σεράι στα αγγλικά, τώρα ακούσαμε κόρη του συντάγματος του Ντονιτσέτη στα γερμανικά. Και πώς αλλιώς, αφού η ηχογράφηση ήταν από τη Βιέννη το 1980, με σταθερό παρονομαστή πάντα τη φωνή της φιλοξενούμενης του καθρέφτη μας σήμερα, Αμερικανίδα σοπράνο Patricia Wise, η δισκογραφική παρουσία της καλλιτέχνηδας δεν υπήρξε τεράστια σε όγκο, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί το όνομά της δεν ακούγεται σήμερα τόσο συχνά όσο άλλων συναδέλφων της. Όμως, οι ζωντανές ηχογραφήσεις της και οι μαρτυρίες που διασώζονται αποκαλύπτουν μια καλλιτέχνηδα υψηλής αισθητικής με σπάνια αίσθηση του εκάστοτε μουσικού ύφους.

Μετά τη σκηνική της καριέρα, η Πατρίσια Γουάιτ Μετά τη σκηνική της καριέρα

για το φως τους. Η Πατρίσια Γουάιζ ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Μια φωνή καθαρή, ευέλικτη, κομψή. Μια φωνή που δεν προσπάθησε να επιβληθεί στον καθρέφτη, αλλά να αφήσει μέσα του την αντανάκλαση μιας ολόκληρης εποχής του λυρικού τραγουδιού. Σε εκείνην και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιλιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο. Σαπό!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
2: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
1: Αχ, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
3: Λέει η Κολόνια. Στάσε να στρίψε λίγο τα χέρια, μην κάνει έτσι.
1: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
2: Μα δεν είχε δίκιο, ψυχή.
3: Μην τα βάζει μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρει εδώ και έτσι θα αποκτήσει και καινούριο αμάξι.
1: Ένα μονάχα, καλή, τι να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
0: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: Ακούτε Τρίτο.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο όπου ένα αγόρι μας μιλάει για την αγάπη, τη γενναιοδωρία και τους ανοιχτούς ορίζοντες της οικογένειάς του μέσα από τα εμπνευσμένα λόγια της μαμάς του που ήταν πηγή έμπνευσης για να βγάλει τα δικά του φτερά και να πετάξει τον κόσμο. Τίτλος του βιβλίου «Σήμερα είναι η μέρα». Με κείμενο Θεοδώρα Κατσιφή και εικόνες Θέντα Μιμηλάκη.

Η μαμά μου δεν μοιάζει με κανένα μεγάλο άνθρωπο. Το σκύλο μας τον λέει κύριο. Η μαμά μου κουβαλάει μια μεγάλη τσάντα με τα πιο απίθανα πράγματα και έχει πάντα μια ζεστή κουβέντα για κάθε άνθρωπο που κρυώνει. Ίσως φταίει η φωνή της που μοιάζει με συγχορδία του Λα. Κάθε πρωί με ξυπνάει με πολύ φως και ένα ποίημα. Πέτα ψηλά, πέτα μακριά, ακολούθα ένα σμήνος πουλιά, μέχρι την άκρη του κόσμου και ακόμα πιο πέρα. Και αν δεν έχεις, βγάλε φτερά. Σήμερα είναι η μέρα. Και όταν με αφήνει στο σχολείο, με φιλάει και μου εύχεται καλό ταξίδι. Όμως, μη σας κάνει εντύπωση. Για εκείνη το σχολείο είναι το μεγαλύτερο υπεροκειάνιο του πλανήτη. Τη μαμά μου δεν την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Το ξέρει αυτό και καθόλου δεν την πειράζει. Της φτάνει που την καταλαβαίνει ο σκύλος μας, ο μπαμπάς μου, τα λουλούδια της και εγώ. Δηλαδή, ούτε εγώ την καταλαβαίνω πάντα. Όταν σε βρίσκει η βροχή να γελάς δυνατά και τη σκέψη σου να τη στεγνώνει στον ήλιο. Και μη διστάσεις ποτέ να σκαρφαλώσεις στο πιο ψηλό κλαδί για να πιάσεις ένα σύννεφο του βορρά. Όσο παράξενα κι αν είναι τα λόγια της, με κάνουν να νιώθω όμορφα. Ο μπαμπάς την αποκαλεί αγάπη της ζωής του. Όταν έρχεται να με πάρει από το σχολείο, μου ψιθυρίζει να παραβγούμε στο τρέξιμο. Εμπρός, ας τρέξουμε σαν τον άνεμο. Και τρέχουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, μέχρι να μας βγει η γλώσσα. Η αλήθεια είναι πως η μαμά μου τρέχει πολύ γρήγορα. Στην χαρά να στροβιλίζεσαι σαν ανεμοστρόβιλος, μου λέει. Και όταν νιώθω λυπημένος, τη ρωτάω. Στη λύπη, να κρατάς στην τσέπη σου ένα μπλε όνειρο. Όταν εκείνη είναι λυπημένη, ζωγραφίζει σύννεφα που μοιάζουν με φάλαινες. Τα βράδια στεκόμαστε στο παράθυρό μου και μετράμε τ' άστρα. Γιατί το κάνουμε αυτό, τη ρώτησα μια φορά. Χρειαζόμαστε κάποιο λόγο? Είναι απλά υπέροχα. Δεν θέλω να μου ξεφύγει ούτε ένα. Πριν κοιμηθώ, θα καθίσει δίπλα μου, θα μου χαϊδέψει το κεφάλι και θα μου πει: τώρα κοιμήσου να μεγαλώσεις. Όταν μεγαλώσω, μπορώ να γίνω το πιο δυνατό αγόρι στον κόσμο? Την ρωτάω. Μπορείς να γίνεις ό,τι θες, λέει χαμογελώντας. Μπορείς να γίνεις δρόμος, ποτάμι, ωκεανός. Μπορείς να χτίσεις γέφυρες, να ζωγραφίσεις χάρτες, να χαράξεις την πέτρα. Μπορείς να έχεις δική σου μια πορτοκαλιά, άμμο στα πόδια, τζιτζίκια στα μαλλιά. Και μια μέρα θα σε περάσω στο τρέξιμο, ε μαμά? Μια μέρα θα με περάσεις σίγουρα. Μπορεί να είναι σήμερα αυτή η μέρα. Μπορεί να είναι σήμερα. Ήταν το βιβλίο «Σήμερα είναι η μέρα» με κείμενο Θεοδώρα Κατσιφή, εικόνες Θέντα Μιμηλάκη, από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το φεστιβάλ του Bayreuth συνεχίζει αυτές τις μέρες να μας οδηγεί στον συναρπαστικό κόσμο του Ρίχαρντ Βάγνερ. Ανάμεσα όμως στις μεταδόσεις από την βαγνερική Μέκα, κάνουμε ακόμη μία στάση, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, εκεί που το Budapest Wagner Days έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για τους φίλους του συνθέτη. Την Τετάρτη ακούσαμε μία συναυλία αφιερωμένη στις μεγάλες ορχιστρικές στιγμές των μουσικών δραμάτων του Βάγνερ, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη της μουσικής του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη σκηνική δράση ή τις μεγάλες φωνές της όπερας. Οι εισαγωγές, τα πρελούδια και τα συμφωνικά αποσπάσματα διαθέτουν τη δική τους αυτονομία και μπορούν να σταθούν ως ολοκληρωμένα συμφωνικά έργα. Στη σημερινή συναυλία επιστρέφουμε στην Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του εμπνευστή και καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ, του Άνταμ Φίσερ, για μία ακόμη περιήγηση στις πιο λαμπρές σελίδες του βαγνερικού σύμπαντος, μέσα από μουσική που εξακολουθεί να συναρπάζει, είτε γεννήθηκε για τη σκηνή είτε ακούγεται στην αίθουσα συναυλιών. Πρώτος σταθμός αυτής της συναυλίας, της περσινής για την ακρίβεια, ο Υπτάμενος Ολλανδός, έργο που σύμφωνα με τον ίδιο τον Βάγνερ γεννήθηκε μέσα από τη Ζέντα και τη θρυλική μπαλάντα της, μια γυναίκα που οραματίζεται το σωτήρα της σε ένα καταραμένο ναυτικό και αποφασίζει να τον λυτρώσει. Από το έργο αυτό θα ακούσουμε όχι μόνο την ορμητική εισαγωγή, αλλά και δύο χαρακτηριστικές άριες, την έκκληση του Έρικ να μην τον εγκαταλείψει η Ζέντα και την μπαλάντα της ίδιας τη Ζέντα με όλη τη θύελα που σιγοβράζει στην ψυχή της. Θα ακολουθήσουν αποσπάσματα από τον Τανχόιζερ, τον Χρυσό του Ρήνου, τον Ζίγκφριντ και φυσικά τον Τριστάνο και την Ιζόλδη, όλα έργα στα οποία οι ήρωες και οι ηρωίδες δεν ζουν απλά τους μεγάλους έρωτες, αλλά τους ενσαρκώνουν ιδανικά με αιμονές και οράματα που καθρεφτίζουν έναν ολόκληρο κόσμο. Η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας, που διευθύνει ο Άνταμ Φίσερ, πλαισιώνεται από 4 σπουδαίους μονοδούς, τη σοπράνο Ντανιέλα Κέλλερ, τη μέντζο σοπράνο Ντοροτία Λάγκ και τους τενόρους Ζόλταν Ιάρη και Τίβα Ντάρκης, σε μια βραδιά που τιμά την ποίηση και την ένταση του μουσικού δράματος. Και ξεκινάμε με την εισαγωγή από τον Υπτάμενο Ολλανδό.

Αυτή ήταν η εισαγωγή από τον υπτάμενο Ολλανδό του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ στη συναυλία που έγινε στις 30 Ιουνίου του 2025 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μέρες Βάγνερ της Βουδαπέστης. Ο Άνταμ Φίσερ, ένας από τους πιο σπουδαίους ερμηνευτές του Βάγνερ σήμερα, συστήνει στο κοινό στη συνέχεια αποσπάσματα από τον υπτάμενο Ολλανδό. Πριν από τις άριες μοιράστηκε με το κοινό κάποιες σκέψεις του, υπενθύμησε πως τα έργα αυτά είναι γραμμένα για τη σκηνή και πως η αληθινή τους δύναμη αναδεικνύεται μέσα στο θέατρο. Όμως, ακόμη και σε μία συναυλία μπορούν να γεννήσουν την επιθυμία να τα δούμε στην αυθεντική τους μορφή. Στον πυρήνα κάθε όπερας βρίσκεται κάτι βαθιά ανθρώπινο, τα συναισθήματα, η αγάπη, η ζήλια, η λαχτάρα, η προδοσία, η ελπίδα. Στον υπτάμενο Ολλανδό βλέπουμε ένα ερωτικό τρίγωνο. Τη Ζέντα, μια νεαρή γυναίκα που ονειρεύεται να ξεφύγει από τον κόσμο της και να λυτρώσει έναν μυστηριώδη άντρα που γνωρίζει μόνο από ένα πορτρέτο, τον Ολλανδό, έναν καταραμένο θαλασσοπόρο που περιμένει εδώ και αιώνες τη λυτρωτική αγάπη, και τον Έρικ, τον νεαρό κυνηγό που βλέπει τον έρωτά του να φεύγει μακριά. Θα ακούσουμε δύο άριες. Πρώτα την έκκληση του Έρικ προς τη Ζέντα να μείνει μαζί του, μία παθιασμένη, απελπισμένη προσπάθεια να την κρατήσει. Την άρια αυτή ερμηνεύει ο τενόρος Ζόλταν Ιάρη. Στη συνέχεια την άρια της Ζέντα, την οποία ερμηνεύει η σοπράνο Ντανιέλα Κιόλερ, όπου η ηρωίδα αφηγείται τον μύθο του Ολλανδού και εκδηλώνει τη δική της επιθυμία για λύτρωση, τόσο δική της όσο και του άγνωστου ναυτικού που έχει στοιχειώσει τη φαντασία της.

Ο τενόρος Ζόλταν Ιάρη και η σοπράνο Ντανιέλα Κέλλερ ερμήνευσαν δύο άριες από τον κόσμο του υπτάμενου Ολλανδού. Ακούσαμε αρχικά την άρια «Willst jenes Tags du nicht» που ερμήνευσε ο Ζόλταν Ιάρη και την «Μπαλάντα της Ζέντα» από τη δεύτερη πράξη με τη φωνή της Ντανιέλα Κέλλερ, μια σοπράνο που τα τελευταία χρόνια είναι περιζήτητη σε παραγωγές Βάγνερ και Ρίχαρντ Στράους στην Ευρώπη. Μια εσωτερική πάλι ανάμεσα στις αρκικές απολαύσεις και την αγνή αγάπη ακολουθεί στην όπερα Τανχόιζερ του Ρίχαρντ Βάγνερ, την εισαγωγή της οποίας θα ακούσουμε τώρα.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα Τανχόιζερ του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ερμήνευσε η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ. Ο μύθος του Τανχόιζερ, όπως τον αφηγείται ο Βάγνερ στην ομώνυμη όπερά του, περιστρέφεται γύρω από μια εσωτερική σύγκρουση, μια έντονη πνευματική και ερωτική αναμέτρηση ανάμεσα στο γήινο και το ουράνιο, ανάμεσα στην σωματική ειδονή και την πνευματική λύτρωση. Και εδώ, όπως και στον υπτάμενο Ολλανδό, υπάρχει ένα είδος ερωτικού τριγώνου. Ο Τανχόιζερ, ήρωας της ιστορίας, ξεκινά εχμάλωτος των αισθήσεων, δίπλα στην Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα, που είναι του τριγώνου. Ο Τανχόιζερ, ήρωας της ιστορίας, ξεκινά εχμάλωτος των αισθήσεων, δίπλα στην Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα,

όπου εκείνος την απορρίπτει αναζητώντας κάτι πιο αγνό, προκαλώντας όμως τον βαθύ της θυμό. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε την είσοδο της Ελίζαμπετ στη δεύτερη πράξη, μία από τις πιο χαρακτηριστικές άριες του Βάγνερ, στην οποία η ηρωίδα τραγουδά τη χαρά της που ξαναβλέπει τον Τανχόιζερ, τον οποίο αγαπά βαθιά και αληθινά.

Δύο πρόσωπα, δύο φωνές, δύο διαφορετικές όψεις του πόθου και της αγάπης. Η Αφροδίτη και η Ελίζαμπετ, η μία θεά του αισθησιασμού και η άλλη γυναίκα της πίστης και της ελπίδας. Ο Τανχόιζερ ανάμεσά τους, παραδομένος, χαμένος, αλλά και έτοιμος για το επόμενο του βήμα. Το ντουέτο του Τανχόιζερ με την Αφροδίτη, «Die Tune Lob», από την πρώτη πράξη ερμήνευσε η μέτζο σοπράνο Ντοροτία Λάγκ και ο τενόρος Ζόλταν Ιάρη και στη συνέχεια η σοπράνο Ντανιέλα Κιόλερ ερμήνευσε την άρια της Ελίζαμπετ «Dich teure Halle» από την δεύτερη πράξη. Την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας διεύθυνε ο Άνταμ Φίσερ. Μετά από τις δραματικές συγκρούσεις και τις μεταφυσικές αναζητήσεις του Τανχόιζερ, περνάμε τώρα σε έναν άλλο εξίσου συναρπαστικό ήρωα του βαγνερικού σύμπαντος, τον Σίγκφριντ, ένα νέο και ατίθασο ήρωα του δαχτυλιδιού που εδώ βρίσκεται αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό. Στη σκηνή που ακολουθεί ανακαλύπτει τη δύναμή του και σφυριλατεί το θρηματισμένο σπαθί του πατέρα του, το Νότουνγκ, σε μια τελετουργία ενηλικίωσης και αυτονομίας. Ακολουθεί το περίφημο τραγούδι του Σιδηρουργού από την πρώτη πράξη του Σίγκφριντ. Στον ρόλο του Σίγκφριντ ο Ζόλταν Ιάρη, στο ρόλο του Μίμη ο Τίβανταρ Κις.

Ακούσαμε τον Siegfried να σφυριλατεί το θρυλικό σπαθί του πατέρα του, τον Ότουγκ, στην χαρακτηριστική σκηνή της πρώτης πράξης της ομώνυμης όπερας. Στον ρόλο του Siegfried, ο Ζόλταν Νιάρη. Στον ρόλο του Μίμε, ο Τίβανταρ Κις. Την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας διεύθυνε ο Άνταμ Φίσερ. Και τώρα μία από τις πιο ενιγματικές παρουσίες του κύκλου του δαχτυλιδιού εμφανίζεται. Η Έρντα, η προσωποποίηση της αρχαίγονης σοφίας και προφήτηδα του τέλους των θεών, απευθύνεται στον Βόταν με λόγια που δεν χωρούν αμφιβολία. Υποχώρησε Βόταν, υποχώρησε. Ακούμε τον επιβλητικό μονόλογό της από τον Χρυσό του Ρήνου σε ερμηνεία της Ντοροτία Λάγκ.

Ακούσαμε τον προφητικό μονόλογο της Έρντα, «Βάιχε Βόταν», από τον Χρυσό Τουρίνου, την προειδοποίησή της προς τον Βόταν για την καταστροφική δύναμη του δαχτυλιδιού. Στο ρόλο της Έρντα, η μέτζο σοπράνο Ντοροτία Λάγκ και την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας διεύθυνε ο Άνταμ Φίσερ. Και τώρα επιστρέφουμε στον Ζίγκφριντ, ο οποίος διασχίζει τον κύκλο της μαγικής φωτιάς και αντικρίζει για πρώτη φορά στη ζωή του μία γυναίκα. Δεν είναι άλλη από την Μπρουνχίλντε, τη θεά που έχει χάσει την Αθανασία της. Από την πρώτη έκπληξη ως την ολοκληρωτική παράδοση στο πάθος, το ντουέτο που ακολουθεί είναι μια κορύφωση συναισθημάτων και ήχου. Ακούμε αυτό το ερωτικό ντουέτο από την τρίτη πράξη της όπερας Ζίγκφριντ με τη σοπράνο Ντανιέλα Κιόλερ στο ρόλο της Μπρουνχίλντε και τον τενόρο Ζόλταν Ιάρη στο ρόλο του Ζίγκφριντ.

Μία έκρηξη ζωής και αγάπης. Το ντουέτο του Siegfried και της Brunhilde σφράγισε τη στιγμή της πρώτης και απόλυτης ερωτικής ένωσης των δύο ηρώων. Στους ρόλους η σοπράνο Ντανιέλα Κέλλερ και ο τενόρος Ζόλτα Νιάρη. Από όλα τα αποσπάσματα που έγραψε ο Ρίχαρντ Βάγνερ για τις όπερές του, ελάχιστα γνώρισαν τόσο αυτόνομη ζωή όσο το Πρελούδιο και το Λίμπεστοντ από τον Τριστάνο και την Ιζόλδη. Παρότι γράφτηκαν για να υπηρετήσουν τη σκηνική δράση, εδώ και πολλές δεκαετίες αποτελούν σταθερό μέρος του συμφωνικού ρεπερτορίου. Με τις τολμηρές αρμονίες του και την διαρκή αίσθηση ότι η μουσική αναζητά μία λύση που διαρκώς αναβάλλεται, ο Βάγνερ άνοιξε έναν καινούριο δρόμο για τους συνθέτες που ακολούθησαν.

το πρελούδιο και Λίμπεστοντ από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ερμήνευσε η σοπράνο Ντανιέλα Κιόλερ μαζί με την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ, ολοκλήρωσε τη συναυλία που έγινε στις 30 Ιουνίου του 2025 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μέρες Βάγνερ της Βουδαπέστης και θυμηθήκαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Περισσότερος Βάγνερ αύριο από το φεστιβάλ Bayreuth όμως, με τον Θόδωρο Λούστα να παρουσιάζει το Λυκό Φως των Θεών σε απευθείας μετάδοση. Από τον Γέννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Η έκφραση «άγραφος χάρτης» ή «άγραφο χαρτί» για τη μετάφραση της λατινικής αντίστοιχης «tabula rasa», η οποία αναφέρεται στο νου που έχει μόνο φτερωτά λόγια, όπως τα ομηρικά «έπεα πτερόεντα», και όχι γραμμένες ή τυπωμένες λέξεις, σημαίνει το νου που είναι κενός, που επάνω του δεν έχει αποτυπωθεί κάτι, γράφει ο Στέλιος Πελασγός. Παραμυθάς με διδακτορικό στο βιβλίο του «Τα μυστικά του παραμυθά». Αν όμως πιστέψουμε αυτή την έκφραση, συνεχίζει,

θα οδηγηθούμε στην παραδοχή πως η άγραφη λογοτεχνία είναι είτε ψεύτικη, αφού την ακούει το αυτί και τη βλέπει το μάτι ως εικόνα σε οθόνη ή ως γράμματα σε μία σελίδα, είτε ανύπαρκτη, φτερωτή και φευγαλαία. Μία λογοτεχνία η οποία δεν έχει υλική υπόσταση, δεν είναι υλικό αντικείμενο που μπορεί να αποθηκευτεί, να διατηρηθεί ή να καταστραφεί, όπως ένα βιβλίο ή ένας δίσκος ακτίνας. Έτσι όμως, η προφορική λογοτεχνία υπάρχει μόνο όταν καταγράφεται στο χαρτί από κάποιον εγγράμματο συλλέκτη, αντιπρόσωπο της λόγιας παράδοσης. Παρόμοιες αντιλήψεις δεν υποτιμούν απλώς τη λαϊκή λογοτεχνία, αλλά και τον ίδιο τον λαό που τη δημιουργεί, τη διατηρεί και την απολαμβάνει. Αυτές οι αντιλήψεις ισχύουν γενικά σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, όπου οι όροι αγράμματος και αμόρφωτος υποδηλώνουν κατά περίπτωση την ανοησία, την αμορφωσιά, τη χυδαιότητα. Αυτή η σύνδεση της γνώσης αποκλειστικά με τη γραφή είναι καθαρά ιδεολογικού χαρακτήρα και αποτελεί τεράστιο βάρος στις κοινωνίες μας. Το παράδοξο είναι πως η αντίληψη αυτή γίνεται αποδεκτή και από τους αγράμματους, οι οποίοι εσωτερικεύουν μέσα στην προφορική γλώσσα και αντίληψη τον εξουσιαστικό λόγο και την προπαγάνδα των εγγράμματων κοινωνικών ομάδων. Στην ελληνική προφορική παράδοση έχουν διασωθεί σχετικές εκφράσεις όπως «άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο» ή «την έπαθα σαν αγράμματος». Αυτή η αντίληψη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εφόσον οι αγράμματοι εξαπατώνται ευκολότερα, η γνώση γραφής και ανάγνωσης θα τους κάνει εξυπνότερους, θα τους οδηγήσει στην πρόοδο, την απελευθέρωση και τη δημοκρατία. Εφόσον ο γραπτός λόγος εξισώνεται παγκοσμίως με τον διαφωτισμό και τον πολιτισμό. Στηριγμένη σε αυτήν την ιδεολογικά ύποπτη, τονίζει ο Στέλιος Πελασγός, απλουστευτική αντίληψη, η UNESCO έχει ξεκινήσει πολλές εκστρατείες κατά του αναλφαβητισμού. Όμως, οι εκστρατείες αποτυγχάνουν, διότι η γραφή συχνά ενισχύει την εξουσία των ισχυρών και βοηθά τις πλειοψηφίες να ενσωματώσουν και να εξαφανίσουν τις μειονότητες και την ιδιοπροσωπεία του πολιτισμού τους. Η γραφή βοηθά τον Ινδιάνο να υπογράψει το χαρτί με το οποίο ξεπουλά το δάσος του και τον Έλληνα επαρχιώτη να δουλέψει στη ρεσεψιόν του golf club που χτίστηκε στα περβόλια του παππού του. Καταλήγει ο Στέλιος Πελασγός.

μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ήχο απόψε φροντίζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Μας τηλεφωνείτε στο 210 60 13 167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ.

المخربة

Με καταγωγή από τον Μπαχρέιν, με εμφανή αποδοχή της πολιτιστικής ταυτότητάς της, δίχως να υποκύπτει σε σχηματικές μουσικές γέφυρες και εθνικ μόδες, αλλά με τρόπο συγκροτημένο, διερευνώντας δηλαδή σε βάθος και με σύγχρονη προσέγγιση τα δημιουργικά πεδία της συνάντησης μουσικής παράδοσης και τζαζ, η τρομπετίστρια Γιάζ Αχμέτ συντάσσει τις σύγχρονες μουσικές ανησυχίες και τα πειράματά της με τον μαγνητισμό που της ασκούν οι θρύλοι και η κληρονομιά της καταγωγής της. Από το πρώτο άλμπουμ της, Finding My Way Home, του 2011, με επόμενο το Saboteur του 2017, από όπου ακούσαμε την ομώνυμη σύνθεση, στη συνέχεια έρχεται το άλμπουμ Πολύμνια, το 2019, στο οποίο αντλεί έμπνευση από τη μούσα των ιερών ύμνων και της ρητορικής, η Γιάζ Αχμέτ προχωρεί και το 2025 δημιουργεί το άλμπουμ A Paradise in the Hold, με μουσική που έχει συναισθήματα, έχει υποβλητικές ατμόσφαιρες, έχει αιστείες ομορφιάς και χαράς, όπως το αποτύπωμα της φωνής του πατέρα της στο μικρό, σχεδόν δίλεπτο Into the Night. Στη νυχτερινή αυτή ηχητική μινιατούρα ηχογραφεί μέλη της οικογένειάς της στο πατρικό της, στο Μπαχρέιν, να χειροκροτούν, να επεφημούν, να γιορτάζουν σε μια αυθεντική παραδοσιακή έκφραση συνύπαρξης του Μπαχρέιν.

Στο μουσικό πλαίσιο που υπάρχει στο άλμπουμ Paradise in the Hold, η τρομπέτα, το φλούγκερχορν και οι ηλεκτρονικοί προγραμματισμοί της Yaz Ahmed διαπερνούν όλο το άλμπουμ και συναντώνται με μια πληθώρα οργάνων. Πάνω απ' όλα όμως, για πρώτη φορά, εδώ σε δίσκο της, έχουμε την κυριαρχία της φωνής. Στα 9 από τα 10 κομμάτια του δίσκου, η φωνή βρίσκεται στο προσκήνιο, με πολλές και διαφορετικές εκφράσεις και αρκετούς τραγουδιστές.

Η τρομπετίστρια ξεδιπλώνει τις αφηγήσεις της που άντλησε από ποίηματα, τραγούδια του γάμου, τα μελαγχολικά ή ηρωικά τραγούδια εργασίας των Διτών για την αλίευση μαργαριταριών, αλλά και γυναικείες μυθικές μορφές, μεταξύ των οποίων μία παρμένη από το λαϊκό παραμύθι το έπος του Γκιλγκαμές, για μια σοφή γυναίκα που ζει σε ένα νησί απόλυτης ομορφιάς, το οποίο ορισμένοι μελετητές έχουν προτείνει ότι μπορεί να είναι το Μπαχρέιν.

Η γυναικεία φιγούρα εμφανίζεται και στη σύνθεση Dancing Barefoot που μιλάει για μία νύφη που δραπέτευσε από τον γάμο της και χορεύει ξυπόλυτη γιορτάζοντας την ελευθερία της. Ενώ με την υποβλητική φωνητική ερμηνεία της Νατάσα Άτλας στο ενακτήριο «She Stands on the Shore» βλέπουμε τη γυναικεία φιγούρα που διαπνέει το άλμπουμ να στέκει στην ακτή και να μας εισάγει σε αυτή τη μουσική οδύσσια της σύμπραξης αραβικής ποίησης και αραβικής μουσικής με τζαζ, με γοργόνες, με θεές και σιρήνες.

Συνδυάζει τον ήχο του τενόρου σαξοφόνου του με την τενόρο φωνή του, συχνά χρησιμοποιώντας live looping, δηλαδή αυτοσχεδιασμούς πάνω σε ηχογραφημένους ήχους, για να δημιουργήσει μια ορχήστρα ενός ανδρός και να συνυπάρξει με όσα αγαπάει, την jazz και την όπερα, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που ο ίδιος αποκαλεί «μάχη των τενόρων». Ο Νορβηγός Χάκον Κόνσταντ ξεδιπλώνει στο τενόρο σαξοφόνο του ένα ταξίδι στη Δαμασκό.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά.

Τη δεκαετία του 70, το μονοπάτι που ακολούθησε ο Αμερικάνος αυλητής Don Cherry τον οδήγησε στη Σκανδιναβία, όπου δημιούργησε ψυχεδελική και spiritual jazz με στοιχεία από μουσικές του κόσμου.

Εκείνη την περίοδο, στο μονοπάτι του Don Cherry, βρέθηκε ο μπάσο κλαρινετίστας Christer Boutten και έγινε ένας από τους κύριους συνεργάτες του. Δεκαετίες μετά, μαζί με τον σαξοφωνίστα επόμενης γενιάς, τον Mats Gustafsson, ο οποίος έχει μεταφέρει πολλές δάδες στην πομπή του Cherry, μεταξύ των οποίων το άλμπουμ For Don Cherry, οι δύο τους λοιπόν, παρέα με νεότερους Σουηδούς μουσικούς, δημιούργησαν το πενταμελές σχήμα με το εύγλωτο όνομα «Κοσμικό αυτί», «Cosmic Ear».

Το 2025, στο άλμπουμ τους Traces, καταθέτουν ίχνη από τον θαυμασμό, την επίδραση και την αγάπη τους για τον Don Cherry. Τους ακούσαμε ήδη στο Traces of Condona and Mali, με αναφορά στους Condona, το τριμερές σχήμα στο οποίο έδρασε ο Don Cherry, παρέα με τον Colin Walcott και τον Άννα Βασκονσέλος.

Πιστή στο μονοπάτι και στο πνεύμα του αυλετή Don Cherry, η μουσική των Cosmic Ear εγκυμονεί παγκόσμια grooves, καθώς εκτός από τα πνευστά, σαξόφωνο, τρομπέτα, φλάουτο, μπάσο, κλαρινέτο, το μπάσο, το synthesizer, ζωντανά ηλεκτρονικά, υπάρχει επίσης το βραζιλιάνικο μπερυμπάο, υπάρχει το καριγκάν, μεταλλική δηλαδή ξύστρα από τη Γουινέα, υπάρχει επίσης το ντόντσονγκόνι, η επωνομαζόμενη άρπα των κυνηγών από το Μάλι.

Το κοσμικό αυτή είναι πέντε ψυχές, αυτοβιογραφούνται οι Cosmic ER. Πέντε ψυχές που συχνά γίνονται έξι στο μονοπάτι του Don Cherry. Μονοπάτι που είναι βάλσαμο και αποκαθιστά την υγρασία στα χείλη και τη θέρμη στα δάχτυλα. Αυτά γράφουνε στο ισόφυλλο του άλμπουμ τους. Η Cosmic ER ως έκφραση της σύγχρονης spiritual jazz, Right Here, Right Now, όπως τιτλοφορείται μία από τις 7 συνθέσεις του άλμπουμ τους, Traces.

Ο κιθαρίστας Τζεφ Πάρκερ από το Σικάγο συνεργάζεται με τον σαξοφωνίστα Τζος Τζόνσον, την μπασίστρια Άννα Μπάτερς και τον ντράμερ Τζέι Μπελερόζε στο άλμπουμ The Way Out of Easy. Ένα άλμπουμ με ηχογραφήσεις από τις εμφανίσεις τους στον χώρο ETA, όπου εμφανίζονταν κάθε εβδομάδα επί 7 χρόνια. Σε αυτή την επταετία εξελίχθηκαν από μπάντα που έπαιζε κυρίως standards σε συγκρότημα που αναχωρεί για μακρά μουσικά αυτοσχεδιαστικά ταξίδια. Αυτός είναι ο τρόπος που αρμόζει και για την ακρόαση του σχεδόν 17 λεπτού Late Autumn.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως, τα φύλλα του στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ, τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πέρσα Κουμούτσι προς Ναγκίπ Μαχφούζ. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6.30. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Σχεδόν οπερατική μουσική. Η μουσική για το Φάουστ. Η μουσική για ένα χαρακτήρα από τον Φάουστ, εν προκειμένου τον θεατρικό σκηνοθέτη. Όμως εδώ ένα έργο μέσα σε ένα έργο, όπως και όλη η όπερα αυτή, μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Όμως δεν θα ακούσουμε όπερα, θα ακούσουμε ένα μέρος φαντασία μέσα στη φαντασία. Ανά η Πουσέρ.

Ανδρή Πουσέρ λοιπόν για τον Φάουστ. Και αφού ξεκινήσαμε σε αυτό το μονοπάτι σήμερα, το 98 λοιπόν, 1998, ζητήθηκε από διάφορους συνθέτες να γράψουν μουσική για τα 90 γενέθλια του Έλιοτ Κάρτερ. Ο Χάρισον Μπερτουίστλ επέλεξε να μελοποιήσει ποίηματα της Λορίν Νάιντεκερ, της Αμερικανίδας ποιήτριας από το Wisconsin. Τα περισσότερα ποίηματα μικρά σαν χάικου, λίγο σαν σπαράγματα των ποίημάτων της Απφούς. 9 λυρικές μινιατούρες. Πτώση. Πρέπει τις κουρτίνες να σύρουμε εμείς, φύλλα, δεν έχουμε.

Harrison Burt West λοιπόν σε ποίηση Lorraine Nidecker. Και τώρα ένα παλαιό κάστρο χιλιάδων ετών, γράφει συνθέτρια, από κρυσταλωμένες στο χρόνο ερωτικές ματιές, ένα γράμμα, κρυφά φιλήματα, χορός, καστανιέτες και η θάλασσα από το παράθυρο, πορφυρή από τη δύση, μικρή δρόμη, καιρός λευκά, γαλάζια, σπιτάκια, μεροδόκηπους και γεσεμιά και γεράνια. Rebecca Saunders.

φύτεψα κήπους και παραδείσους, αμπελώνες και πισίνες με νερό. Όρισα να μου τραγουδούν τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Ματαιότητων, τα πάντα ματαιότητων.

Η χώρα της σιωπής είναι από κρύσταλλο, γαλάζιο κρύσταλλο σαν τον πάγο. Εκεί χορεύουν τα πάντα αθόρυβα και όλες οι εικόνες διαθλώνται στο άπειρο.

Και έτσι φίλοι φτάνουμε στο τέλος. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Μούνδος για το τρίτο. Να είστε καλά.

Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Στην προηγούμενη εκπομπή αφιερώσαμε μια ολόκληρη ώρα για την αρχή βέβαια αυτού του εστιάσματος πάνω στον Sir Robin Millar. Robin Millar ξεκίνησε την δισκογραφική του πορεία, αλλά αργότερα για το φιλανθρωπικό του έργο, μια και ο ίδιος ήταν τυφλός και ήθελε να δείξει διάφορες πλευρές από αυτό το ρόλο, τη δουλειά που κάνει ένας παραγωγός. Δεν το ήξερε εκείνη την περίοδο. Δεν μπορούσε ο κόσμος να καταλάβει τι ρόλο θα έπαιζε ο Robin Millar στη μετέπειτα ζωή του. Μέχρι τότε ήταν σπάνιο ένας παραγωγός να έχει τέτοιο ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά να παίζει και να διαδραματίζει τέτοιο πολύ σημαντικό έργο και ρόλο. Εκεί λοιπόν ο Sir Robin Millar μετέπειτα έδρασε ως εξής. Έγραψε κάποια κείμενα στον Βρετανικό τύπο. Πώς μπορεί ένας ο οποίος είναι τυφλός, ένας ο οποίος έχει προβλήματα κινητικά, να μπορεί να είναι διευθυντικός στέλεχος σε μια μεγάλη εταιρεία. Αυτή ήταν μια δισκογραφική εταιρεία την οποία αγόρασε αργότερα, μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία ονομάζεται Chrysalis και είναι ιδιοκτήτης της και είναι ένα άτομο το οποίο είχε τόσο σημαντικό πρόβλημα, αλλά μπορεί να κάνει καριέρα. Και γύρισε και ρώτησε κάποια στιγμή έναν δημοσιογράφο, νομίζω ήταν της Guardian της εφημερίδας, γιατί να μην βλέπουμε μεγάλα στελέχη εταιριών που έχουν τέτοια προβλήματα σαν και εμένα. Ήταν μια αλήθεια η οποία δεν την είχε αναλύσει, δεν είχε εστιάσει ποτέ κανείς νωρίτερα σε αυτό το θέμα. Και ήταν πραγματικό αυτό το πρόβλημα. Γιατί αν δεις όλες τις μεγάλες εταιρείες, όχι μόνο τις δισκογραφικές, αλλά και τις εταιρείες, τις πολυεθνικές της Ευρώπης, δεν θα δεις πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν ειδικές ικανότητες. Όπως βέβαια ήταν το αυτή και η κρίση και η δουλειά και το έργο το οποίο ανέδειχνε συνέχεια μέσα στο στούντιο ο Sir Robin Millar. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη διαδικασία παραγωγής. Τι διαφορετικό έφερε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αρχικά να πούμε ότι στη Μεγάλη Βρετανία είναι γνωστός σαν smooth operator. Είναι ο χειριστής με το βελούδινο άγγιγμα. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν αυτό ακριβώς το κομμάτι το οποίο τον έκανε γνωστό. Μιλάμε για την μεγάλη επιτυχία της Αντέ, smooth operator. Θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι, αλλά και τις άλλες επιτυχίες που βγήκανε από ένα συγκεκριμένο άλμπουμ που παρουσίασε η Αντέ τη δεκαετία του 80.

Smooth Operator από την Σαντέ, η Φολισάντ που είναι το πραγματικό της όνομα από την Ιγυρία, 1984 χρονιά, και ο παραγωγός, ο μετέπειτα χαρακτηριζόμενος βέβαια για αυτή την πραγματικά υπέροχη δουλειά που κυκλοφόρησε τότε, η Σαντέ, ο αποκαλούμενος Smooth Operator. Πάμε να θυμηθούμε όμως σήμερα άλλες τρεις μεγάλες επιτυχίες που βγήκανε από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ Diamond Life.

0: Ακούστηκαν τα κομμάτια Smooth Operator αρχικά, Hang On To Your Love, Love Is Stronger Than Pride και Your Love Is King. Τι διαφορετικό όμως έφερε αυτός ο συγκεκριμένος παραγωγός Robin Millar εκείνη την περίοδο. Θα μιλήσω μαζί του στη συνέχεια για αυτό τον αφαιρετικό τρόπο που δημιούργησε και μάλιστα έγινε γνωστός ακόμα και στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού. Γιατί οι δισκογραφικές εταιρείες καταλάβαν την τεράστια αυτή επιτυχία αυτού του άλμπουμ και επεδίωκαν εκείνη την περίοδο να μπει στο στούντιο με τις μεγάλες ντίβες, τις αμερικανικές. Μεταξύ άλλων και την ίδια την Aretha Franklin, ο οποίος βέβαια θα μας εξηγήσει ότι δεν δεχόντανε, αλλά και ποιο λόγο. Πάμε να ακούσουμε τι μας λέει ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ.
1: Can we compare what Chris has to do with his work with Grace Jones and you?
2: Oh, God, that record. So that record, the Grace Jones record, to me, I learned new things. I remember I'd been trained in France, and in France, what I learned that was good was put the voice in the middle of the record, and the arrangement is a slave to the voice. But the way that it was done in France was literally by the arrangement. So you don't cut off, you find how the singer is going to sing, and you work the arrangement around it. So I'll give you a sort of mythical example.
0: Αυτό είναι σημαντικό εδώ πέρα και είναι η πρώτη φορά που αφήνω όλη την περιγραφή του παραγωγού να βγει στα αγγλικά για να λειτουργήσει σαν ένα σεμινάριο για τους μουσικούς και αυτούς οι οποίοι είναι παραγωγοί σε στουντιακές δουλειές. Για να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε έμπνευση από έναν συνάδελφο, τον Alex Atkin και βέβαια τον Chris Blackwell, ο οποίος ήταν παραγωγός του άλμπουμ της Gracie Jones. Τι μας λέει? Ότι αφήνει την τραγουδίστρια πάντα, αφού έχει καταλάβει πώς θα τραγουδήσει η τραγουδίστρια το κομμάτι, και την βάζει στο κέντρο της ηχογράφησης. Και από εκεί και πέρα λειτουργεί η ενορχήστρωση σαν σκλάβος και εξυπηρετεί το όλο υπόλοιπο δημιούργημα. Γι' αυτό το πράγμα θα χρειαστώ βέβαια κάποιον ο οποίος είναι σαφέστατα πιο καλός στην περιγραφή, γιατί έχει να κάνει με ηχοληψία. Και δεν είναι άλλος από τον Στέλιο Εφεντάκη, ο οποίος είναι και ο ηχολήπτης και ο ηχοσορροπιστής, όπως εγώ αποκαλώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή και το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς λέει.
2: From that record, and actually that's what drew me to Island Studios and Alex Sadkin, who produced that nightclubbing stuff, was this use of, it's complicated, panning left and right,
1: yeah,
2: to use headphones to think of panning like the night sky, where you have all these stars, you know, visible, each one next to the other.
0: Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο τον Στέλιο Εφεντάκη, που έχετε συνηθίσει να τον ακούτε σαν ηχολήπτη στις δουλειές, στα έργα των παραγωγών του τρίτου προγράμματος, αλλά και γενικότερα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Διαλέγω αυτόν τον τρόπο για να εξηγήσει ο Στέλιος με απλά λόγια στο κοινό τι ακριβώς εννοεί ο Ρόμπιν Μιλάρ και γιατί ήταν διαφορετικό. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και από εμένα, αυτή τη φορά όμως μπροστά από το μικρόφωνο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο που ο Σερ Ρόμπιν Μίλαρ αναφέρεται στο δίσκο της Gracie Jones και κατά πόσο πολύ τον έχει επηρεάσει. Για αρχή, εστιάζει στο γεγονός πως έχει εκπαιδευτεί στη Γαλλία. Αυτό έχει σημασία γιατί στη Γαλλία επικρατούσε η αντίληψη πως η φωνή τοποθετείται στο κέντρο της στερεοφωνικής εικόνας. Για να το πω απλά, η φωνή δεν ακούγεται περισσότερο από το δεξί ή το αριστερό ηχείο. Ο ακροατής έχει την αίσθηση πως η φωνή ακούγεται ισόπως από τα δύο ηχεία. Στο κέντρο, όπως λέμε. Βάζοντας λοιπόν τη φωνή στο κέντρο, χτίζουν την ενορχίστρωση γύρω της. Δηλαδή η ενορχίστρωση γίνεται ένας σκλάβος της φωνής.
0: Αυτό ακριβώς λέει ο Ρόμπιν Μίλαρ, το οποίο βέβαια είναι απλό, αλλά ήταν πετυχημένο, γιατί οι πωλήσεις έδειξαν πραγματικά ότι ήταν ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Και αυτός ακριβώς ο τρόπος προσέγγισης του Ρόμπιν Μίλαρ ήταν καταλυτικός.
3: Και γι' αυτό ακριβώς συνεχίζει λέγοντας πως βρίσκεις πως θα τραγουδήσει ο τραγουδιστής, χτίζει με την ενορχίστρωση γύρω από τον τραγουδιστή.
0: Από τη φωνή.
3: Από τη φωνή του τραγουδιστή ακριβώς, και χρησιμοποιεί στη συγκεκριμένη συνέντευξη που έχει κάνει ως παράδειγμα την δημιουργία ενός pop ρυθμικού μέρους με χάλκινα πνευστά. Και μάλιστα περιγράφει την περίπτωση που μεταξύ των λέξεων ενός στίχου μπορείς να βάλεις πνευστά ακριβώς με το που τελειώνει η φράση, όπως και στο επόμενο παράδειγμα.
2: And I want you. If you put. And I want you. Ba-ba-da-ba-da. Right. It cuts right through the middle of the U. Right. Want you. Ba. So. What I learned and then did was.
0: Γιατί εάν κάνεις κάτι διαφορετικό, καλύπτει η ενορχίστρωση τη φωνή του τραγουδιστή ή της τραγουδίστριας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε το αφήνει κενό, είναι αυτό το space που λέγαμε, αφήνει κενό για να μπορεί να είναι εύπεπτο, να μπορεί να καταλαβαίνει ο Κροατής, ας πούμε, τι γίνεται μέσα.
3: Ακριβώς, γιατί εκεί πέρα δεν θέλει να ρισκάρει να ακούσουν τα πνευστά ταυτόχρονα με τη φωνή ή όποιο άλλο είναι το κυρίως θέμα εκείνη τη στιγμή, και θέλει να αποκτήσει αυτό το χώρο, αυτή την απόσταση, με τη διαφορά όμως ότι στη Γαλλία, όπως ακούμε στο παράδειγμα, τα πνευστά μπαίνουν ακριβώς όπως το τραγουδάει ο ίδιος στο παράδειγμά μας στο τέλος της φράσης. Αυτό που έκανε διαφορετικά εκείνος είναι να αφήσει ένα διάστημα, όπως ακούμε στο επόμενο παράδειγμα.
2: And I want you, right.
3: Να αφήσει λοιπόν ένα διάστημα ακριβώς μετά το τέλος της λέξης, να αποκτήσει ένα μικρό χώρο δηλαδή, το οποίο λειτουργεί τόσο ρυθμικά όσο και μουσικά.
0: Και εδώ πρέπει να επισημάνω και το εξής, ότι ο Στέλιος Φεντάκης, εκτός από ηχολήπτης, έχει δουλέψει στο παρελθόν σαν ηχολήπτης έργων μουσικών και έχει πείρα, γι' αυτό ακριβώς στρατεύουμε βέβαια τη βοήθειά του.
3: Αναφέρεται επίσης και στη χρήση εγχόρδων, όπως ένα γκρουπ βιολιών που συνοδεύουν μία φωνή. Λέει λοιπόν πως δεν τα βάζει να παίζουν ακριβώς το ίδιο τονικό ύψος με τη φωνή, γιατί πολύ απλά θα την καλύψεις. Αν θες η φωνή να δίνει την αίσθηση πως είναι πάνω από τα βιολιά, τότε η υψηλότερη τονικά νότα των εγχόρδων θα πρέπει να είναι κάτω από την νότα της φωνής.
2: If she's singing and I want you and there's a string behind, string section behind, you don't put the na behind it because it will mask and slightly cover the voice. If you want the voice to rise above, you'll make sure that the top note of the strings is below. And want you ba.
3: Αν θες η φωνή να έχει ένα λιγότερο πρωταγωνιστικό ρόλο, βάζεις την τελική νότα του βιολιού πάνω από την υψηλότερη νότα της φωνής, όπως ο ίδιος μας τραγουδάει στο παράδειγμά του. Με αυτή τη μεθοδολογία υποστηρίζει πως η φωνή μπαίνει σε ένα κάδρο. Αν θες η φωνή να έχει ένα λιγότερο πρωταγωνιστικό ρόλο, βάζεις την τελική νότα του βιολιού πάνω από την υψηλότερη νότα της φωνής, όπως ο ίδιος μας τραγουδάει στο παράδειγμά του.
2: You'd put a ba at the top, so I want you above. So you're framing the vocal.
3: Με αυτή τη μεθοδολογία υποστηρίζει πως η φωνή μπαίνει σε ένα κάδρο.
0: Και μετά από την εξήγηση εδώ πέρα του Στέλιο Φεντάκη για το καδράρισμα της μουσικής, που θα είναι δηλαδή, αν είναι στο 100% έχουμε μια εικόνα, που θα είναι στο μέσο, στο κέντρο, αριστερά, δεξιά, θέλω να επισημάνω ένα θέμα εδώ πέρα. Ο παραγωγός αυτός, ο Ρόμπιν Μίλαρ, είναι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη φορά που συναντώ κάποιο από το μουσικό κύκλωμα ο οποίος ανοιχτά μιλά για τις δικές του εμπνεύσεις, οι οποίες όμως στηρίχτηκαν πάνω στη δουλειά άλλων συναδέλφων. Μία μόνο φορά στο εκ παρελθόν έχει συμβεί αυτό. Με τον BB King, ο οποίος ανοιχτά γύρισε και μου είπε ότι κλέβω κι εγώ ιδέες, δανείζομαι. Κανείς δεν μπορεί να σου πει τίποτα άλλο, γιατί θα είναι ψέμα. Αλλά εγώ το λέω. Και εκεί πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στον καταπληκτικό Robin Millar, γιατί αναφέρει και το όνομα του παραγωγού, του Alex Atkin, ο οποίος ήταν παραγωγός στο άλμπουμ αυτό της Grace Jones, μέσα στο οποίo υπήρχε το κομμάτι Libertango, που δεν είναι τίποτα άλλο από μία σύνθεση του Astor Piazzolla, που βάλανε μέσα σε αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ που του έδωσε μεγάλη έμπνευση για τις μετέπειτα δουλειές του.

0: Ανάμεσα σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζήτησα και ήταν πολλά πραγματικά με τον Sir Robin Millar, ήταν και το θέμα του budget, του προϋπολογισμού. Όταν μία εταιρεία ξεκινά ένα project, ένα σχέδιο δηλαδή να κάνει ένα δίσκο με κάποιον ή κάποια, καταλαβαίνει ότι έχει στη τσέπη της αυτά τα χρήματα να επενδύσει. Εκεί ακριβώς μπαίνει το θέμα το πόσα χρήματα μπορεί να σπαταλήσουν ή να επενδύσουν, να το πούμε λίγο πιο σωστά. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα όταν οι αμερικανικές εταιρείες έχουν πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό από αυτές τις ευρωπαϊκές, είναι φυσικό να μπορεί το αποτέλεσμα να είναι σαφέστατα διαφορετικό. Εκεί λοιπόν του δώσα το παράδειγμα και του είπα, του ανέφερα ότι βγάλατε πολύ καλή δουλειά παραγωγικά στα στούντιο τα βρετανικά, παρόλο που δεν είχατε τον αμερικάνικο προϋπολογισμό. Και του δώσα ένα παράδειγμα. Λέω, και στον κινηματογράφο το ίδιο έγινε. Κοίτα το σινεμά Παραντίσο. Αν γινόταν στην Αμερική θα ήταν τελείως διαφορετική ταινία. Αλλά έγινε στην Ευρώπη, στην Ιταλία συγκεκριμένη η περίπτωση, και γι' αυτό μένει στη μνήμη εκατομμυρίων φίλων του κινηματογράφου, γιατί είχε συνέστημα. Cinema Paradiso is made in Italy, but if the Americans were going to do it in the Hollywood LA, let's say, studios, it was going to be massive, but it wouldn't be the same feeling. Exactly. You understand what I'm talking? So it's equal. You didn't have, let's say, Quincy Jones' budget to have about
1: exactly. 50,
0: 60 strings orchestra and,
1: exactly.
0: and the studios. You were pressed. Somehow you were forced to do your own story, which
1: yes, is... we used you know, the strings was a Prophet 5 synthesizer.
0: Εκεί ακριβώς μου εξηγεί ότι οι ορχήστρες που είχαν τον Ενχόρδον δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα Prophet 5. Το Prophet 5, το οποίο ήταν ένα από τα πρώτα μαγικά synthesizer που χρησιμοποιούσαν εξαιρετικά πολύ τη δεκαετία του 80 και τους έλυνε τα χέρια, γιατί έδινε στον ακροατή το συνέστημα ότι υπήρχε μια μεγάλη ορχήστρα Ενχόρδον από πίσω, που πράγμα δεν ίσχυε βέβαια.
1: Do they say, okay, we're going to make a new record with one of our big singers. Let's make sure that it's contemporary and up to date. We'll just look down the Billboard chart starting at number one. And we'll see who produced them and we'll call up until somebody agrees.
0: Και εδώ μου εξηγεί το παράδειγμα των αμερικάνικων εταιριών, ότι παίρνουν το Billboard και βλέπουν ποιο κομμάτι, ποιος δίσκος είναι πετυχημένος, και άμα βρούνε κάποιους πετυχημένους ο οποίος είναι από την Αγγλία και είναι στο νούμερο 3 ας πούμε, αμέσως γυρίζουν και λένε ποιος ήταν ο παραγωγός στο τρίτο δίσκο αυτό που είναι ψηλά στα charts, φέρτε τον ενδιαφέρον, γιατί είναι πετυχημένος. Άρα να τον κλέψουν, να τον δανειστούνε, να τον χρησιμοποιήσουν, γιατί ξέρει την τέχνη να κάνει με λίγα χρήματα επιτυχίες. Σκεφτείτε πώς, αν αυξήσουμε εμείς το budget, τι μπορεί να κάνουμε.
2: But you did Randy Crawford, which is...
1: that was a few years later.
0: Εδώ μου λέει ότι η μία πρόταση που του ήρθε ήταν να μπει στο στούντιο με την Aretha Franklin. Και εκεί λέει με έπιασε πανικός. Του λέω, αποκλείεται να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν έχω τη γνώση. Μα έχεις. Μα δεν έχω. Και εκεί συζητούσε με την Αμερικάνικη εταιρεία, ας πούμε, και τον ατζέντη του, που λέγανε, μα είναι τρομερή ευκαιρία να συνεργαστεί με την Aretha Franklin. Μα δεν έχω, έλεγε ο ίδιος, ο οποίος ήταν πραγματικά πάντα καθαρός απέναντι στην αγορά. Σπάνιο πράγμα, βέβαια.
1: I also said, to be honest, Clive, I don't even particularly like it. You know, slick American soul. I don't particularly like it because to me.
0: Και ανάμεσα σε όλα αυτά μου λέει ότι το φινίρισμα των Νικέλιων από του αμερικανικού ήχου δεν ήταν πάντα αγαπητό σε αυτόν. Ναι. Δηλαδή ήθελε περισσότερο το συνέστημα. Γι' αυτό άλλωστε είχα μυριστεί, γιατί του αρέσει πάρα πολύ το συνέστημα που βγάζει ακόμα και μια φτηνή δουλειά, η οποία όμως είναι εμπνευσμένη. Μια τέτοια θα παρουσιάσω τώρα. Είναι από το 1980 και η δουλειά έγινε το 1979 και κυκλοφόρησε τους πρώτους μήνες του 1980 από μια μικρή εταιρεία. Βέβαια ήταν η Rough Trade η οποία το έβγαλε σε ήταν και η εταιρεία Rough Trade που το έβγαλε σε διανομή. Ήταν η φωνή της άγνωστης παντελώς Alison Staton και των αδελφών Stuart και Philip Moxham. Το συγκρότημα ονομάζεται Young Marble Giants. Είναι ο δίσκος που κατά την ταπεινή μου άποψη διαθέτει τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα στη βρετανική μουσική σκηνή για όλη αυτή τη δεκαετία και μετέπειρα. Δηλαδή είναι κρυφή η επιδραστικότητα. Δεν την ήξερα πάρα πολύ ο κόσμος αυτή την δουλειά. 1980 η χρονιά, Colossal Youth ο δίσκος, ακούμε Chalky Lonely από τους Ουαλούς, Young Marble Giants.

0: Read All About It, μέρος 2, με την Emily Sandé. Είναι μια καλλιτέχνητα, μια τραγουδίστρια που ξεχωρίζει ο Sir Robin Millar σήμερα και γι' αυτό επέλεξα αυτό το κομμάτι να το παρουσιάσω για να δείξω και τον ορίζοντα τον σημερινό βέβαια της άποψής του. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε πώς ξεκίνησε αυτή η ζωή, η μουσική, την οικογένειά του, το παρελθόν του, που μας μιλά βέβαια ο ίδιος.
1: So you started playing music by who pushed you in that direction?
2: My mom used to sing. I don't know the right word for them now, but they were folk songs from the black perspective.
0: Ήτανε λαϊκά κομμάτια που τραγουδούσε η μητέρα μου.
2: Herself, slave songs.
1: The rituals or something.
0: Τραγούδια των σκλάβων. And, και μιλάμε για την Γκουιάνα, στην βόρειο-ανατολική Λατινική Αμερική.
2: And he every single day in our house. So he encouraged all of us. We all learned singing. We all went into singing competitions. My sister learned the cello.
0: Η οικογένειά μου ήταν μια μουσική οικογένεια. Ο πατέρας μου έπαιζε λίγο πιάνο. Πάντα υπήρχε το τραγούδι. Κατεβαίναμε σε διαγωνισμούς μουσικούς. Εγώ και οι αδελφές μου. Η αδελφή μου η μία έπαιζε τσέλο, η άλλη φλάουτο.
2: It was basically my mother's influence, the house. It was a very colorful house, very vivid. Ever open door, always food. And my cousins,
0: είχαμε ένα ανοιχτό σπίτι, γεμάτο χρώμα, και οι Ιρλανδοί, ξάδελφοί μας, που ερχόντουσαν, τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί τρώγανε φαγητό που δεν υπήρχε βέβαια στα Βρετανικά νησιά, ήταν αρκετά πικάντικο. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν, η ζωή ήταν πολύ πιο δυναμική. Ποια τραγούδια του λέω θυμάσαι από εκείνη την περίοδο που ακουγόντουσαν στο σπίτι?
2: When I was a little baby, mama put me on her knee, and holding me to her bosom, she'd sing this song to me. Don't you cry, my honey. Now you might have to censor this bit. Don't you cry no more. Mama only loves her baby. All the other black trash are sleeping on the floor. Mama only loves her boy. That's the lullaby my mother used to sing to me. All the other black trash.
0: Ήταν ένα ανανούρισμα που του τραγουδούσε βέβαια η μητέρα μου όταν ήμουν εγώ μικρό παιδί.
2: Pepper pot. Rice and peas, plantains, guavas, big salads, junkets.
0: Γουάβα και όλα αυτά είναι τα φαγητά τα οποία υπήρχαν στο σπίτι μας μέσα, που ήταν άγνωστα στο βρετανικό διαιτολόγιο.
2: Imagine taking the bass off Japan, those Japan records.
0: Η συζήτηση προχωρά βέβαια για τον μπασίστα που άλλωστε παρουσιάσαμε πριν λίγο καιρό στο τρίτο πρόγραμμα, τον Μικ Κάρν, τον αξέχαστο, τον Ελληνοκύπριο και Βρετανό κυριολεκτικά, γιατί είχε βρετανική υπηκότητα. Και μου λέει ότι άμα βγάλεις το μπάσο από του Τζαπάν, δεν έχει μείνει και τίποτα. Είναι η φωνή βέβαια του τραγουδιστή, αλλά ήταν καταλυτικός ο ρόλος του και ο ήχος του μπάσου του Μικ Κάρν. Μιλώντας βέβαια για μουσικούς εκείνης της περίοδου. Εδώ μιλάει για τον δρόμο που χάραξε ο Ντέιβιντ Σίλβιαν στους Τζαπάν, μετά αφού διέλυσα βέβαια στα συγκρότημα σας, στις σόλο δουλειές του. Και είναι σαν να μου λέει ότι οι Τζαπάν λειτουργούσαν κάτω από την κρυφή μπακέτα του Μικ Κάρν. Δεν ήταν ένα άτομο το οποίο ακουγόταν πολύ, αλλά ήταν η καταλυτική του επιρροή στον ήχο του συγκροτήματος του Τζαπάν. Αυτά μιλώντας για παρελθόν βέβαια και δεκαετία 80. Και η συζήτησή μας προχωρά βέβαια στον μάγο μουσικό Σάιμον Μπούθ, ο οποίος ήταν βέβαια μία μονάδα η οποία δεν ήταν εύκολο να αντικατασταθεί στη βρετανική σκηνή. Εμπνευσμένος μουσικός, γιατί ήταν με τους Working Week, αλλά αργότερα δημιούργησε και τους African Cell System. Παρέα βέβαια με εξαιρετικά εμπνευσμένους μουσικούς, αλλά αυτός ήταν ο ηγέτης.
2: African diaspora had gone northwest.
0: Και εδώ είναι το σημαντικό που μου λέει για έναν μουσικό κολοσσό, ο οποίος όμως τότε δεν έδειχνε πολύ, γιατί δεν ήξερε τα κόρδα. Ήτανε κιθαρίστας, αλλά δεν είχε κλασική παιδεία. Και αυτό που του άρεσε στο Simon Booth, μου λέει, είναι ότι όταν έπαιζε μουσική και μου λέει, ξαφνικά σταματούσε και λέει, γιατί αυτά τα κόρδα μπορεί να τα παίξει αυτός ο μουσικός. Εξαφανιζόταν για λίγο και έφερε στο στούντιο. Μου λέει, είναι ότι όταν έπαιζε μουσική και μου λέει, ξαφνικά σταματούσε και λέει, γιατί αυτά τα κόρδα μπορεί να τα παίξει αυτός ο μουσικός. Εξαφανιζόταν.

κάνεις και μπορείς να δεις, να διεισδύσει το βλέμμα σου στη μουσική με τα αυτιά σου, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Έχεις τη γνώση της, άσχετα αν δεν ξέρεις τα ακόρδα. Αυτά βέβαια είναι για τους εμπειρικούς. Και εδώ θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να παρουσιάσουμε ένα κομμάτι με ένα από τα κομμάτια των Afro Celt Sound System. Και εδώ τελειώνουμε με ένα κομμάτι των Afro Celt Sound System από το 1999 με τη φωνή της αξέχαστης κι αυτής Sinéad O'Connor, παρέα βέβαια με τον άλλον αξέχαστο Simon Booth, μια ιδιαίτερη φυσιονομία στην βρετανική μουσική σκηνή των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην προσωπικότητα της μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, Sir Robin Millar, ο οποίος μας ανέλησε με τον δικό του τρόπο τον τρόπο δημιουργίας επιτυχιών, πραγματικά μεγάλων. Από εκεί και πέρα θα θέλω να ευχαριστήσω τον Στέλιο Εφεντάκη για την υπομονή του σε όλη αυτή την παραγωγή και στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα, και εσάς που παρακολουθήσετε αυτές τις εκπομπές. Ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να είστε καλά, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο. Με μια σκηνή αγάπης θα ξεκινήσουμε σήμερα, η οποία προέρχεται από το τέλος της κομικής όπερας «Foyer's Note» του Ρίχαρντ Στράους. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο υπό τη διεύθυνση του Άντριου Ντέιβις.

ο Άντριου Ντέιβις διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο στην επωνομαζόμενη σκηνή της αγάπης που κλείνει την κομική όπερα «Φόιασνοτ» του Ρίχαρτ Στράους. Η Μαζούρκα είναι ένας πολωνικός χορός και ο Φρεντερίκ Σοπέν έγραψε περίπου 50 τέτοια κομμάτια. 4 από αυτά θα ακούσουμε εμείς τώρα από τον πιανίστα Ας Λιουάς και από ηχογράφηση του 2001.

ο πιανίστας Ashley Wass ερμήνευσε 4 μαζούρκες του Φρεντερίκ Σοπέν. Η τελευταία ήταν από το έργο 59, αριθμός 2, σε La ύφεση μίζωνα. Ακολουθούν 4 τραγούδια του Wolfgang Amadeus Mozart, τα 2 πρώτα στα γαλλικά. Το πρώτο, Oiseau si lezan, απευθύνεται στα πουλιά που μεταναστεύουν προς ένα πιο εύκρατο κλίμα και ακολουθεί το Don Jean Bois solitaire. Τραγουδά η σοπράνο Malin Christianson και πιάνο παίζει ο Simon Leper.

Τα δύο τελευταία τραγούδια του Wolfgang Amadeus Mozart ήταν το «Ridente, la calma» και πριν από αυτό η σοπράνο Malin Christianson ήταν η δυστυχισμένη Λουίζα που έκαιγε τα γράμματα του άπιστου αγαπημένου της, αλλά ταυτόχρονα καιγόταν και η ίδια από τον έρωτά της για εκείνον. Ο Σιμών Λέπερ ήταν ο πιανίστας που συνόδευσε. Συνεχίζουμε με μια σονάτα για όμποε και φαγκότο ενός συνθέτη του Ιταλικού μπαρόκ, του Αρκάντζελο Καλιφάνο. Ερμηνεύει το σύνολο Ζέφυρο.

Το σύνολο Ζέφυρο ερμήνευσε τη σονάτα A4 σε ντο μίζωνα του Αρκάντζελο Καλιφάνο, ενός Ιταλού που δραστηριοποιούνταν στη Δρέσδη στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα. Η πρώτη εντύπωση που δίνει το όνομα του συνθέτη που ακολουθεί, του Χέρμαν Αμπρόσιους, είναι ότι πρόκειται για Γερμανό της Αναγέννησης ή του Μπαρόκ. Αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για Κροάτη συνθέτη του 20ου αιώνα. Ακούμε τη σουίτα του για κιθάρα που ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεπ.

το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεπ ερμήνευσε τη σουίτα του Χέρμαν Αμπρόσιους. Ακολουθεί μουσική του 16ου αιώνα του Φρανκοφλαμανδού, αλλά πολύ ταξιδεμένου Ορλάντο Ντι Λάσο. Το μοτέτο που ακολουθεί περιέχει στίχους από το βιβλίο του Ιώβ.

consume της Carnibus. Αυτό ήταν το μοτέτο του Orlando de Lasso που ερμήνευσαν οι Kings Singers. Και συνεχίζουμε με ένα κοντσέρτο για τρομπέτα του Αλεξάνδερ Αρουτουριάν, που γεννήθηκε το 1920 στην Αρμενία, αλλά ξεκίνησε την καριέρα του στην μεταπολεμική Σοβιετική Ένωση. Τρομπέτα παίζει ο Στανίσλαβ Τζεβόρ και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γκαμπριέλ Χμούρα.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για τρομπέτα του Αρμένιου Αλεξάνδερ Αρουτουνιάν που ερμήνευσε ο τρομπετίστας Στανίσλαβ Τζεβούρ μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Γκαμπριέλ Χμούρα. Ο Ρώσος Αντον Αρένσκι ήταν μια γενιά μεγαλύτερος από τον Τσαϊκόφσκι και η καριέρα του ήταν λαμπρή αλλά σύντομη. Τα χαρτιά και το ποτό είχαν το κόστος τους. Ακούμε την τέταρτη από τις σουίτες του Αρένσκι για δύο πιάνα. Ερμηνεύουν οι πιανίστες James Anagonason και Leslie Kinton.

Οι πιανίστες James Anagnoson και Leslie Kinton ερμήνευσαν τη σουίτα αριθμός 4 για δύο πιάνα του Ρώσου Άντων Αρένσκι. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 1, έργο 1 του Φέληξ Μέντελσον.